ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χθες, σε σύσκεψη στο Μαξίμου, παρουσίασε την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Από σήμερα, τόνισε, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πριν λίγο καιρό, ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια, καθώς μέσω αυτής κερδίζει από τον αυξημένο ΦΠΑ, είπε μιλώντας χθες στο Μέγκα, στο Live News, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το 2019, παρουσία Τσίπρα Μητσοτάκη, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Στην χώρα μόνον, μία λυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε. 5 εταιρείες τα 3 τέταρτα της αγοράς. Αυτό είναι καρτέλ, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, θύμα απαγωγής και ληστείας από 5 άτομα έπεσε στη Δυτική Θεσσαλονίκη ένας 25χρονος. Με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό και του ζήτησαν επιπλέον χρήματα. Συνελήφθησαν δύο αδέλφια 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρεις συνεργοί ηλικίες 16, 16 επίσης και 18 ετών. Τροχαίο με έναν τραυματία τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Συνελήφθη 45χρονος οδηγός αυτοκινήτου που βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στις Σέρρες, μεγάλα προβλήματα από την χθεσινή νεροποντή που μετέτρεψε σε ποτάμια τους δρόμους της Νιγρίτας. Πλημμύρισαν καταστήματα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ έχει πληγεί σημαντικά η τοπική παραγωγή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αιθρίος καιρός. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμη έως 3 αποφόρει, θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.

0: περάσετε. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σας άκουγα εσάς το 19 και πριν τις εκλογές, να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πόσες ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω. Στην Αμερική γίνεται. Όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Άδωνη με την κόκκινη γραβάτα, βγαίνει και λέγεται τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει τη USAID. Θα την ελέγξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέγξετε? Αφού συγγενείς του Πρωθυπουργού ήταν μέλος, θα την ελέγξετε? Δεν θα την ελέγξετε, κύριε Πλεύρο μου. Αν είστε Πρωθυπουργός, μπορεί. Αλλά όσο ο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο κογκλάβιο, με Σόρος κτλ., αποκλείται να τις ελέγξετε. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βγαίνει το πολίτικο και λέει: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεξαίρεση κονδυλίων της Ελλάδος. Τα δύο κέντρα υποδοχής που κόστησαν 15 φορές περισσότερο. Άνθρωπος το πολίτικο. Ποιος ελέγχει τα χρήματα αυτά? Τις τιμές, τα air condition, τα κρεβάτια, τα μαξιλάρια, τα σεντόνια, όλα. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί από αυτή την ιστορία οι ακρίδες, οι γαλάζιες και όχι μόνο, σητίζονται πολύ καλά. Και θέλετε να σας πω και την αλήθεια? Παίρνουν πολλαπλάσια χρήματα οι κολλητοί σας από ό,τι παίρνουν οι λαθρομετανάστες, οι κακομύριδες. Δηλαδή η ανθρωπιά σας φτάνει μέχρι το σημείο της αριθμομηχανής και της αποδείξης που παίρνουν τα λεφτά. Όχι δική σας. Αυτών που κινούν τα νήματα. Και θα σας υπενθυμίσω, αφού γίνεται τραμπική, τι είπε ο Τραμπ. Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπική δεν είστε? Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί? Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί? Αφού είναι business καλά οργανωμένες.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει φτιάξει ένα κοινοβούλιο παροδία. Τσίρκο για την ακρίβεια. 30-40 ανεξάρτητοι βουλευτές. Το πέτυχε με σχέδιο, το πέτυχε με μεθόδευση, το πέτυχε και είναι αυτό που θα έλεγα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας, στη λειτουργία του κοινοβουλίου. Έχει ισοπεδώσει κάθε διαφορετική φωνή με τρόπους θεμητούς ή αθέμητους, με τη βοήθεια των δημοσκόπων, με τη βοήθεια των καιροσκόπων, με τη βοήθεια των μέσων ενημερώσεως που ελέγχει δια της διαφημίσεως, μπόρεσε και ισοπαίδωσε την αντιπολίτευση. Το κερασάκι που έλειπε στην τούρτα είναι ο Τσίπρας. Αυτός ο απίθανος τύπος, ο απίστευτος τύπος που ακόμη και τώρα ανόητοι που δηλώνουν τάχα μου αριστεροί επιχειρούν να τον αναστήσουν. Ενώ είναι νεκρός και πολιτικά και αν θέλετε ηθικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό για μένα. Το ζήτημα είναι η ίδια εικόνα του κοινοβουλίου. Μια εικόνα την οποία εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, εκμεταλλεύονται οι δημοσκόποι, εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο, η ολιγαρχία και βγάζουν δισεκατομμύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Αν θέλετε να το καταλάβετε, το καταλαβαίνετε. Αν δεν θέλετε, δεν θα το καταλάβετε ποτέ. Και όλα αυτά που γίνονται με τα κόμματα φούσκες, και να το δείτε στην πορεία, διότι τι πιο εύλογο το ερώτημα για τον Τσίπρα είναι το εξής. Έφυγε κυνηγημένος και αποτυχημένος με 17-18%. Και τώρα που έχει 12-13% είναι πετυχημένος και θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δεν θα μιλήσω για την άλλη την κυρία που έκανε κόμμα. Δεν θα το κάνω ποτέ μου. Για ένα και μόνο λόγο. Θεωρώ ότι η αχαριστία είναι αχαριστία. Και το κυριότερο είναι μια ακόμα φούσκα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο. Τι να ασχοληθώ, τι να αφήνω στην κρίση του Έλληνα, όχι του νέου Έλληνα. Την όποια επιλογή του καθενός μας. Δεν θέλω να μπω στην περιδίνηση αυτή λέγοντας ότι κανένα κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου δεν έχει πρόγραμμα πραγματικά. Κανένα. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Και έχουμε πρόγραμμα έτοιμο, δομημένο, 400 σελίδων, το συμπληρώνουμε κάθε χρόνο και αν πραγματικά ο Έλληνας είχε κρίση, ήξερε τι θα ψηφίσει. Θα εμφανίσει τις εκλογές. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα κοινοβούλιο παροδία τσίρκο, θέλω να πάμε λίγο στο 1924. Για να δείτε πώς μαθαίνει κανείς ιστορία και πώς από την ιστορία μπορεί να διδαχθεί. Έπεσε πολύ ξύλο στη Βουλή το 1924. Βρωμόξυλο. Όταν λέμε ξύλο, ξύλο κανονικό. Ήταν τότε που η Ελλάδα ήταν σε μεγάλη αναταραχή. Είχαμε τη μικραζιατική καταστροφή, δηλαδή είχαμε την εθνική ήττα, υπαιτιότητα και του βασιλιά και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και οι δυο είναι συνυπεύθυνοι για το έγκλημα αυτό. Κυρίως, αν θέλετε, κατά 60% ο βασιλιάς, κατά 40% η βασιλική οικογένεια, για να τα λέμε όλα. Είχαμε την επανάσταση του 22 και την εκτέλεση των 6 αντιβενιζελικών ηγετών. Ήταν μια ταραχώδης περίοδος. Λίγο αργότερα είχαμε το αιματηρό συλλαλητήριο. Δεν ξέρω πώς τα θυμάστε και τα μάθετε αυτά. Τότε σκοτώθηκαν 15 βασιλόφρονες. Δηλαδή, οι μεν σκότωσαν 5 του Ελευθερού Βενιζέλου και άλλοι 15 βασιλόφρονες. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλοι αυτοί και οι βασιλόφρονες και οι βενιζελικοί ήταν υποκινούμενοι. Είτε από τη μία πλευρά της βασιλικής οικογένειας και τους φανατικούς, είτε τους βενιζελικούς, είτε τους εξωχώριους παράγοντες. Πάντοτε ο παράγοντας εξωχώριος έπαιζε ένα βρώμικο ρόλο. Οι βενιζελικοί λοιπόν αναγκάζουν τον βασιλιά τον δεύτερο, τον Β, να φύγει στο εξωτερικό. Τι έκανε. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Παπ, φεύγουν. Και ξαναγυρνάνε μετά. Συγκαλείται η Εθνική Εθνοσυνέλευση με σχεδόν αποκλειστικά βενιζελική σύνθεση. Δικτατορία. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Βενιζέλος έκανε 6-7 δικτατορίες. Για να μην λέμε μόνο τα καλά, να θυμόμαστε και τα στραβά. Διότι δεν μπορεί το ακροδεξιό πραξικόπημα να είναι πραξικόπημα, αλλά του Ελευθερίου Βενιζέλου να είναι δημοκρατία. Δεν γίνεται. Η ιστορία είναι ιστορία. Τα περισσότερα συντηρητικά κόμματα για την εποχή είχαν επιλέξει την αποχή. Δεν συμμετείχαν. Ανάμεσα στους ελάχιστους αντιβενιζελικούς ξεχώρισε ο Αθανάσιος Τζόνης από την Άρτα. Φανατικός βασιλόφρονας, οξύνθυμος και με ιστορικό επεισόδιο και μονομαχιών. Τότε και μονομαχίες ξέρεις, το 23. Διαφωνούσε με τον Κώστα, 11 βήματα, μπαμ, πάει ο άλλος. Ελπάσο. Φανταστείτε τώρα το μονομαχίες.
Καλά, αυτή η αστράτευτη πολιτική που έχουμε, δεν ξέρουν και πιστόλι να κρατάνε, δεν ξέρουν όχι όπλα κρατάνε, δεν ξέρουν τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. 11 Φεβρουαρίου του 24, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Καφαντάρης παρουσιάστηκε στην Εθνοσυνέλευση για προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε στην υγεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος είχε παρατηθεί για λόγους υγείας, παραμύθια της Καλλιμάς. Δεν υπήρχε λόγος υγείας, τα επικαλούνταν ο Βενιζέλος όπως όλοι αυτοί οι τύποι που φυγομαχούν, φυγοδικούν, φυγοπονούν κτλ. Δεν έχει σημασία, άρρωστος, άρρωστος, να πω ότι ήταν άρρωστος, το δέχομαι και αυτό. Ο Τζόνς λοιπόν σηκώνεται πάνω και προκαλεί πανδαιμόνιο. Φωνάζοντας ο Βενιζέλος δεν υπάρχει για τον ελληνικό λαό και καταλήγοντας το ζήτημα ο βασιλεύς Γεώργιος μέσα στη Βουλή. Ω Παναγιά μου. Η αίθουσα παίρνει φωτιά. Οι Βενιζελικοί κινούνται επιλυτικά με τον πρόεδρο και τον Κωνσταντίνο Ρακτιβάν να διαλύει επιγόντως συνεδρία. Έξω από τη Βουλή ο Τζόνης ήταν λίγο τραμπουκάκος, πολύ τραμπούκος. Συνάντησε τον Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος τον επένεσε ειρωνικά για το θάρρος του. Τον ειρωνεύτηκε. Και του προτείνει να γίνει δημοκρατικός για να εκλέγεται ευκολότερα. Όπα. Ο Τζόνης εξοργίζεται για την ειρωνία, το χτυπάει με δύο γροθιές. Και όταν ο Πάγκαλος πήγε να τραβήξει όπλο, ο Τζόνης τον αποπλίζει. Ήταν μαγκάκος ο Τζόνης, δεν κάνει κοροϊδό. Βασιλόφρον, ναι, αλλά μαγκάκος στην πεζοδρομία. Γιατί μιλάμε για τον Πάγκαλο τώρα, δεν μιλάμε για κανένα τυχαίο. Ο Τζόνης αντιδρά, τον αφοπλίζει, ακολουθεί καταδίωξη. Δηλαδή, άλλος βγάζει το πιστόλι, γιατί τη δημοκρατία είχαμε. Άλλος έβγαλε το πιστόλι να πυροβολήσει και καταδιώκουν ποιον. Ε? Τον Τζόνι, αστείο, πάντως συλλάβει. Ο Τζόνης κυνηγάει τον Πάγκαλο. Χαμός. Ο οποίος τον απομακρύνεται από την αστυνομία με φύλαξη. Εδώ δεν είναι τα σπουδαία είναι λίγο παρακάτω. Και εδώ θα το δούμε λίγο μαζί. Ο Τζόνης στοχοποιήθηκε. Διώχθηκε και μετά από φυγοδική αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Επειδή ο Τζόνης ήταν ό,τι ήταν, το στείλανε αδιάβαστο. Και επειδή εδώ το σκότωναν, έφυγε στο εξωτερικό. Έτσι είναι η Ελλάδα. Πάντα ήταν έτσι η Ελλάδα. Πάντα αυτές οι έρηδες, οι φιλιοπολεμικές διαθέσεις, συγκρούσεις κτλ. Οδηγούσαν άλλους εκτός Ελλάδος, άλλους εδώ και μετά ξαναγυρνούσαν οι άλλοι που ήταν έξω και φεύγαν αυτά από εδώ και πήγαν έξω. Αυτό γινόταν. Μια η ψευτοδεξή, μια η ψευτοαριστερή, μια η ψευτοδημοκράτες, μια η ψευτοχουντική, οι ψευτοδικτάκτορες. Τα ίδια ακριβώς είχαμε και όλα από πίσω είχαν το διεθνή παράγοντα, τον εξωχώριο παράγοντα. Αυτοί κάναν το κουμάντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Σήμερα την οικογένεια Μητσοτάκη την έλεγχουν οι Γερμανοί. Ό,τι πουν οι Γερμανοί το υλοποιεί ο Μητσοτάκης. Είναι όρος νόμος ζωής. Ο Τσίπρας, ό,τι του πουν οι Αμερικανοί, οι Δημοκρατικοί και ο Μητσοτάκης έχει αδυναμίες στους Δημοκρατικούς. Αλλά ο Τσίπρας έχει αδυναμία στους Δημοκρατικούς. Καρέκλα του δώσαν, τον αναγέννησαν για να το χρησιμοποιήσουν το 31. Στόχος του Τσίπρα δεν είναι αυτές οι εκλογές, παιδιά. Το 31 είναι ο στόχος του. Τον φέρουν οι Αμερικανοί για το 31. Σου λέει θα βγει, μπορεί να φύγει ο Τραμπ, να έρθουν οι Δημοκρατικοί πάλι, να ξαναβάλουμε δικό μας, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είναι τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι έκαναν οι Αθηναίοι με τους Δημοκρατικούς και Ολιγαρχικούς σε διάφορες πόλεις. Τα ξεχνάτε αυτά. Ή ξεχνάτε τις εκστρατείες που κάνουν οι Αθηναίοι από την Αθήνα στη Βοιωτία. Για θυμηθείτε λίγο με τους Ολιγαρχικούς. Στην αρχαιότητα. Και πετσοκόπηκαν βέβαια, έτσι. Τους πετσόκοψαν. Τους περίμεναν εκεί οι Βοιωτοί και τους κάνανε. Μαχαίρι, τους πετσόκαψαν ενώ ο Περικλής διαφωνούσε με την εκστρατεία. Έφυγαν 2.000 Αθηναίοι από την Αθήνα, πήγαν στη Βοιωτία για να κατευνάσουν, να διώξουν τους ολιγαρχικούς που έκαναν επανάσταση εναντίον των δημοκρατικών και μετά φάγαν τα μούτρα τους. Έτσι γίνονταν πάντα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και τώρα στο Ιράν ο Τραμπ τρώει τα μούτρα του, δεν τα τρώει τα μούτρα του, θέλει να αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει τη διοίκηση. Το ίδιο πράγμα γίνεται με άλλους πρωταγωνιστές. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Όταν όμως ο ανίσχυρος έχει ισχυρά κίνητρα και στυλώνει τα πόδια, μπορεί να κάνει και τον ισχυρό να γονατίσει. Αρκεί να θέλει. Τώρα, ποιο ισχυρός Μητσοτάκης που μόνο οι business το ενδιαφέρουν. Σήμερα λοιπόν θα ας πούμε μια πραγματικότητα που κρύβουν όλοι. Το είπαμε στη Βουλή, το λέω και τώρα. Η Ελλάς πωλείται, ξεπουλείται. Ξένοι αγοράζουν τα οικόπεδα, τα κίνητα της Ελλάδος έναντι πιναγίου φακής. Και μάλιστα θα σας πω και πώς είναι η μορφολογία. Οι Κινέζοι έχουν την μεγαλύτερη παρουσία με ποσοστά που εκτιμάται γύρω, ακούστε, στο 40%. 40% των ακινήτων από, λένε οι πληροφορίες, από 30 έως 40% των ακινήτων που αγοράστηκαν στην Ελλάδα από ξένους είναι από Κινέζους.
Το Ισραήλ είναι μια δεύτερη, έτσι, μερίδα κομματιού που έχει αγοράσει Θεσσαλονίκη κυρίως και Αθήνα κέντρο. Θεσσαλονίκη θεωρούν και οι ίδιοι Σεφαραδίτες ότι είναι η δεύτερη Ιερουσαλήμ. Δεν ισχύει αυτό ιστορικά, αλλά αυτοί το πιστεύουν, θεωρούν και αγοράζουν ακίνητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι αγοραστές που αγοράζουν σε Θράκη και ελληνικά νησιά. Είναι τρίτοι σε αγορές. Και μια Ελλάδα που κινδυνεύει η εθνική της κυριαρχία από τους Τούρκους, να αφήνει τους Τούρκους να αγοράζουν στα σπίτια στη Θράκη παρακαλώ, ή μαγαζιά ή ξενοδοχεία, έχει κυβέρνηση μειοδοτών και προδοτών. Η συμμετοχή τους είναι περίπου στο 10-20% όλων αυτών που προανέφερα. Τούρκοι, Ισραηλινοί, έτσι, πρώτοι είναι οι Κινέζοι. Γερμανοί παίρνουν μονοκατοικίες με ένα μικρό ποσοστό, 5-6% είναι και αυτοί αγοράζουν μονοκατοικίες εξοχικές. Στο Πύλιο, κατά από τη Βυζίτσα, έχει μια συνοικία, πέτρινα παλιά σπίτια, λέγονται γερμανικά. Γερμανικά τα λένε. Ο οικισμός λέγεται γερμανικά, γιατί είναι 20-30 οικογένειες Γερμανών που αγοράζαν τα κίνητα. Γερμανικά. Και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν αγοράσει κι αυτοί, αλλά αυτό που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι και οι Βούλγαροι. Οι οποίοι Βούλγαροι και Σκοπιανοί αγοράζουν στη Χαλκιδική. Έτσι, στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, θα μου πεις τι πρόβλημα της ζωής τραβάς εσύ. Δύο οι λόγοι. Πρώτον, όσοι αγοράζουν αυτή τα κίνητα, τόσο ανεβαίνουν οι τιμές. Και οι τιμές στην Ελλάδα είναι δυσθεώρητες. Όσο αυτοί αγοράζουν ένα κίνητο, ο Βούλγαρος, ο Τούρκος, ο Γερμανός, και έχετε μόνο το καλοκαίρι, το ακίνητο είναι κλειστό. Δεν το νοικιάζουν πουθενά, είναι δικό τους. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη ακινήτων για ενοικίαση, όπερ σημαίνει αύξηση των ενοικίων. Άλλο θέμα, το οποίο δεν το κοιτά κανένας. Βέβαια έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Λέει ότι έχουμε επενδύσεις. Επενδύσεις θεούν τα κίνητα, έτσι. Που ξεπουλούνται αντιπιναγίου φαγής από πληστηριασμούς κτλ. Όταν ο ξένος αγοράζει ένα κίνητο, δεν το ρωτάει η τράπεζα που βρήκε τα λεφτά. Τα έφερε από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τα έφερε στην Ελλάδα. Αγοράζει το ακίνητο. Δεν το ρωτάνε. Ναρκωτικά είναι, πλυντήριο είναι, ξέπλυμα είναι. Δεν το ρωτάνε. Τον Έλληνα με 10.000 ή 20 πάνε να αγοράσει κάτι, τον ξεψαχνίζουν από πάνω από κάτω. Και όχι μόνο δεν το ρωτάνε. Πληρώνει και φόρο ο Έλληνας, ενώ ο ξένος δεν πληρώνει φόρο, ρε παιδιά. Δεν πληρώνει. Ατελώς. Τέτοιο μισελληνικό κράτος φτιάξανε. Και μέσω της ΑΔΕ όλα τα ελέγχουν εναντίον των Ελλήνων. Όλα. Οι ξένοι μπορεί να φέρουν σε βαλίτσες λεφτά εδώ στην Ελλάδα να αγοράσουν και 5 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια. Δεν τους ελέγχει κανένας. Ο Έλληνας 5 χιλιάρικα μέσα. Σαν την πολεοδομία ένα πράγμα. Αν ελέγξουμε τις πολεοδομίες όλες στην Ελλάδα, όλους οι υπαλλήλους από τη δεκαετία του 80 που άρχισαν με τα αυταίρετα, τα εξαρτηριαρέτου κτλ. Θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σήμερα πάμπλουτοι. Οι περισσότεροι πολεοδόμοι και υπάλληλοι της πολεοδομίας είναι πάμπλουτοι. Πού τα βρήκαν τα λεφτά? Γνωστά πράγματα αυτά. Γιατί πιάσαν μια γαλάζια κρίδα μόνο τον κύριο Μπακογιάννη εκεί που λέει παρατήθηκε και τα λοιπά με κουμπαρδιές και συγγενείς. Όλη η πολεοδομία και όλους τους εφοριακούς. Αυτούς πρέπει να ελέγξουμε από τη δεκαετία του 80 μαζί με τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, γραμματείς, φαρισαίους.

Αυτά κάνει ο Μητσοτάκης. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης κυνηγάει αυτούς που πουλούν κάναβι, λέει, ελεύθερα στους δρόμους με ειδικά μηχανήματα και αν τα βάλει στα φαρμακεία, λέει, και να τα πουλάνε πιο εύκολα οι κολλητοί του. Οι κολλητοί, οι φίλοι γνωστοί, ο Καρανίκας, αυτοί οι άλλοι έναρτη ενέργεια, όπως λέγονταν ο Μιλιώνης και η υπόλοιπη παρέα. Αν τραγικά πράγματα, τι να συζητάω, ρε παιδιά. Μιλάμε για κόστος ανώστα κανονική. Τι κάνει λοιπόν η ΑΔΕ που κυνηγάει μόνο τον πολίτη. Αγορές, αναλήψεις, εμβάσματα, τα λέει όλα. Όλες οι τραπεζικές κινήσεις. Πάμε το κεφάλι μας. Γνωρίζει τα εισοδήματά μας ο κ. Πιτσιλής και η παρέα του. Μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενίκεια. Κάθε συναλλαγή που κάνουμε με την κάρτα παίρνετε προφυλακτικά. Το ξέρουν. Το ξέρουν. Παίρνετε τσιγάρα, καπνιστής. Το ξέρουν. Παίρνετε τσίχλες, ματσάει τσίχλα. Το ξέρουν. Παίρνετε, ξέρω εγώ, ποτά, πίνει. Το ξέρουν. Και αν πίνεις κάθε μέρα ένα μπουκάλι, το ξέρουν πάλι. Γιατί βλέπουν κάθε μέρα αγοράζει συνωνυματώδη. Ξέρουν τα πάντα. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Βλέπει όλες τις online συνδρομές. Έχεις Netflix, έχεις Cosmote TV, έχεις Nova, στο εξωτερικό, εισιτήρια, ξενοδοχεία. Όλα παντόπτιστα, κοιτάει όλα. Γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια κάθε σου κίνηση. Τα κίνητα που έχεις. Α, βέβαια, να μην τα ξέρει άδε και ο Ψηλής. Τα κίνητά σου, τα ξέρει όλα. Άδεια κυκλοφορίας, πώληση αυτοκινήτου, αγορά, αν είναι σε κίνηση ή ακινησία. Ξέρει τα πάντα. Δείτε το, ξέρει τα πάντα. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή εδώ. Όλα γνωρίζει. Τι δέκο. Πληρώνεις ρεύμα. Το πληρώνεις κανονικά. Πληρώνεις θέρμανση, πληρώνεις τηλέφωνο, ίντερνετ, πλατφόρμες, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα. Τα ενίκια που πληρώνεις, τα εισπράττεις και τα καταθέτεις, τα ξέρει όλα. Τι δεν ξέρει η ΑΔΕ, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι βουλευτές, αν έχουν offshore εταιρεία να τους ελέγξει. Τι δεν ξέρει ο Πιτσιλής και η ΑΔΕ, τον πολίτη το χτυπάς αχταπόδι. Αν έχεις 10 πίνακες που έχουν εκτιμηθεί 5 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα δηλώνεις στην εφορία, τα δηλώνεις μετά από 10 χρόνια ότι τα έχεις. Ε, άμα έχεις διαμάντια και ρουμπίνια που κάνουν 5 εκατομμύρια σπίτι σου, δεν τα δηλώνεις, τα έχεις ασφαλισμένα στο τσιμέντο μέσα και τα δηλώνεις μετά από 10 χρόνια. Ενώ ο πολίτης όλα τα δηλώνει. Καταλάβατε γιατί κράτος μιλάμε. Κράτος πλυντήριο της ανομίας, της παρανομίας. Αυτό το κράτος μόνο εμείς θα αλλάξουμε. Έχετε ακούσει να μιλάει για αυτά τα θέματα. Κανένας δεν μιλάει. Ποιος θα μιλήσει, ο Τσίπρας που έμενε στους εφοπλιστές στα κότερα. Ποιος θα μιλήσει, το άλλο το κόμμα που δεν έχει, λέει, πρόγραμμα, το κάνουμε στην πορεία, το δούμε, λέει, το φτιάχνουμε τώρα. Τόσοι σοφοί πέθαναν, τι πάθανε αυτοί οι σοφοί όλοι. Πάνε σοφοί ήταν, πήγαν χρόνο σοφούς έχουν. Και δεν μπορούν να κάνουν ένα πρόγραμμα οικονομικό. Θα βγάλουν τρεις σελίδες, λένε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Και εμείς οι κακομοίριδες παιδευόμαστε με τους εμπειρογνώμονες μαζί να κάνουμε πρόγραμμα 300 σελίδων και το εμπλουτίζουμε κάθε χρόνο για να το κάνουμε και καλύτερο. Γιατί αλλάζει ο προϋπολογισμός, αλλάζει το ΑΕΠ. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και εμείς τι κάνουμε, το αναμορφώνουμε, δουλεύουμε, εργαζόμαστε. Αυτή είναι η διαφορά μας, ρε παιδιά.

0: Επειδή οι φούσκες του συστήματος, τα δίθεν νέα κόμματα, το ένα κόμμα ψάχνει τους σοφούς ακόμα γύρω-γύρω από το Αριστοτέλους και από το Κολονάκι, να βρει τους σοφούς να τους κάνουν το πρόγραμμά τους, το οικονομικό, και ακόμα δεν έχουν κάνει πρόγραμμα, το σκέφτονται πως θα το κάνουν και κυκλοφορούν και στα κανάλια τους, φωνάζουν μόνοι τους να μιλάνε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, παιδιά. Κόμματα εκτός Βουλής να έχουν εκπροσώπους με κοινοβουλευτικά κόμματα σε αντιπαράθεση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Υπάρχουν 100 κόμματα στην Ελλάδα, γιατί δεν κολλούνται τα υπόλοιπα κόμματα. Να καλέσουν τον Πεξί, τον Πεχλή. Κίνημα 21. Ας τους καλέσουν γι' αυτό, ναι. Γιατί τους καλούν αυτούς. Και τα υπόλοιπα κόμματα, δεξιά, αριστερά, τους καλέσουν όλους, ναι. Έκανε ο Τσίπρας κόμμα όλη μέρα στα κανάλια. Ο προδότης της Μακεδονίας. Για να μην πω και για το μάτι που κάηκαν οι άνθρωποι εκεί, τους έκαψε η δική του αμεριμνησία και έλεγε δεν έχουμε νεκρούς. Να μην πω και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν κατάλαβα. Κοινοβουλευτικό κόμμα εγώ να κάθομαι με έναν ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Και να αντιπαρατεθούμε ως προς τι.
1: Κύριος Βελόπουλος θεώρησε χθες σωστό να πει ότι ο λόγος για τον οποίο ιστορικά υπάρχουμε είναι εξαιτίας των Ρουσφετιών. Λοιπόν, κάποιος να ενημερώσει τον κύριο Βελόπουλο

0: ότι ιστορικά υπάρχουμε, διότι ποτέ, μα ποτέ, δεν λείψαμε από καμία μάχη.
1: Εγώ περίμενα από εσά να μου πείτε για τα ρούβλια. Γιατί βγήκατε σε κανάλι και είπατε ότι παίρνουμε ρούβλια εμείς. Προσφυλεί συντακτική κάποιον να προσδώσουν ιδιότητες που δεν έχουν.
0: Ταχθήκαμε με κάθε κόστος στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Χωρίς να παίζουμε με τα ιερά και τα όσια, πουλώντας επιστολές του Χριστού.
1: Είπατε κάτι για επιστολές του Ιησού. Αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση τον έχετε. 2 χρόνια πριν από μένα ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίαζε επιστολές του Ιησού. Και το λέτε σε μένα. Πιάσε τον από τα αυτή, τραβήξτε τον και βγάλτε από το κόμμα σας απ' έξω. Αν σας ενοχλούν οι επιστολές του Ιησού.
0: Χωρίς να λαϊκίζουμε ανεύθυνα, υποστηρίζοντας μια χώρα που με τη βία αποφάσισε να καταλάβει μια άλλη χώρα, πόσο μάλλον όταν εμείς ξέρουμε το κόστος το οποίο ακόμα και σήμερα πληρώνουμε στην Κύπρο μας.
1: Έχετε μια λάθος αντίληψη. Μάλλον δεν ακούτε τι λέμε και κρίνετε εξιδίων τα λότρια. Την εισβολή στην Ουκρανία την καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή. Έρχομαι, εδώ είμαι. Δεν έφυγα. Δεν φοβάμαι κανέναν. Μόνο τον Θεό φοβάμαι. Είμαι εδώ και σας απαντώ και τόσο στα μάτια. Την καταδικάσαμε πάνω από 20 φορές και ανακοινώσεις βγάλαμε. Αλλά άλλο να καταδικάζω μια εισβολή και άλλο να μην στέλνω όπλα στην Κύπρο και να στέλνω στην Ουκρανία από το Αιγαίο όπλα. Αυτό είναι πατριωτισμός, φιλοπατρία. Μπας περιπτώσει. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει αλλά και από αυτά που κάνει, κύριε Μπακογιάννη.
0: Μόνο για να πω στον κύριο Βελόπουλο ότι τσίμπησε. Εγώ μίλησα ότι υπάρχουν ρωσικά συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Τσιμπήσατε, κύριε Βελόπουλε. Όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται.
1: Σας έπιασα ψευδόμενη. Υπάρχει το βίντεο και η δήλωσή σας. Μίλησατε για ρούβλια και Βελόπουλος. Είπατε Βελόπουλος. Το είπατε επακριβώς και ακριβώς. Περίμενα μεγαλοψυχία να πείτε το μια λεκτική αστοχία. Δεν το κάνατε, δεν πειράζει. Ο καθένας κρίνεται. Εσείς λοιπόν μας είπατε ότι τσίμπησα εγώ. Μα εσείς την πείσατε. Εσείς ήρθατε σήμερα εδώ πέρα. Δεν ήρθα εγώ. Δεν ήρθα εγώ. Εσείς ήρθατε. Γιατί θεωρώ ένα φέρ να λέτε σε ένα κόμμα ότι παίρνει ρούβλια.
2: Λοιπόν, αυτά για να γνωριζόμαστε καλά και μεταξύ μας, παιδιά. Έτσι. Με εμάς δεν παίζει κανένας. Φανταστείτε τώρα τα υποκομματίδια, κομματίδια, δεκανίκια που έχουν σοφούς παντσόφους να αντιπαρατεθούν με την Μπακογιάννη. Ή με τον Γεωργιάδη, ή με τον Πλεύρη, ή με τον Βορύδη, με όλους αυτούς. Πού πάτε, ρε Καραμίτρη, ρε. Πού πάτε, ρε. Σας φούσκωσαν τα μυαλά, ρε. Μια είναι η πατριωτική, κοινωνική, εθνική, λαϊκή παράταξη. Ελληνική λύση. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια, παιδιά. Στο λέω με το χέρι στην καρδιά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
14: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
15: Ποιος?
14: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
15: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
14: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
15: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Το με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα. Νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για τον τζάμπα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πορεία κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτε. Αφού κερδίζει από τα αυξημένα ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την. Να το ολοκληρώσω.
0: Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
1: να το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Ελλάδα...
1: Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε? Μία εταιρεία, καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν, ξεκινάς από το Α για να
0: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίξατε το θέμα της ακρίβειας και εμένα αυτό.
1: Σας
0: δηλαδή, στα βήματά σας.
1: Απλό είναι.
0: Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί αν να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
1: Δεν είναι εργοστάσιο.
0: Θα πάρει χρόνο.
1: Όχι,
0: εγώ κάνετε, λέω.
1: Αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
0: Άμεσα μέτρα για να πέσουν οι.
1: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, τα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να, η Ελλάδα να καρπίζει.
0: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατική βιομηχανία.
1: Όχι, στηρίξουμε εμείς δίτη. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το κράτος. Το κράτος να βοηθήσει. Δεν βοηθάει το κράτος. Συμφέρει στην κυβέρνηση η ακρίβεια, γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού. Πεινάει ο Έλληνας και εμείς ασχολούμαστε.
0: Αλλά πάντα εκεί μπαίνει ένα θέμα. Ποιος θα βάλει τα λεφτά? Γιατί αν, αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα
1: πάμε
0: λεφτά, θα το κάνει.
1: Επιχειρηματίας
0: για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Άρα,
1: μα εδώ υπάρχουν. Ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: εσά. Φτηνίνει τα προϊόντα
1: από τη
0: για να μου αυξήσει του φόρου.
1: Σας εξηγώ. Από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, άρα λοιπόν, ό,τι και μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από τα ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
1: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
1: Γιατί πολύ απλά δεν σχροκερδούν. Σας το ξαναλέω. Υπάρχει τρόπος. Εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουν. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο λείπει έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι. Έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών, έτσι μου το είπε με έναν άκοψο τρόπο, ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση σε πολλά προϊόντα βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουν. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατίμηση η Γερμανία?
1: Κατανάλωσης. Υπάρχουν, έβαλαν προϊόντα να έχει η κρίση. Και σιγά σιγά τα έφυγαν ελεύθερα. Σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
1: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήδιο τη Γερμανία, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε. Δηλαδή, μπορεί.
0: Ισχύει αυτό σήμερα.
1: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στη Γερμανία ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς.
0: Προφανώς.
1: Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί? Όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax. Φωνάζω, 15% φόρο. Έστω δέξω. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα? Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα. Και η Γαλλία έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, τη διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη και το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνται. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που είναι και η μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος, μισθή προσωπικού, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας.
0: Ναι, με όμως τα διαβάσετε όλα, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσκρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Άς. 15% ορίζοντας φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που
1: κάνει. Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Ακούστε. Δεν φτάνουν όμως.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Για την κρίσιμη μας.
1: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
1: Ο καθένας κουβάλα και από 20 σταυρούς.
0: Αλλά.
1: Πόσες σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία.
0: Πόσες ψήφους πήρε. Ναι. Απόλυτο αριθμό. Στις ευρωεκλογές ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
1: 10.000. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600-700.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά, για να καταλάβουν, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω σε οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Και έτσι αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Περίπου ένα δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
1: Ένα δις. Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος ένα δις ανεξάρτητης αρχής βολεμένου από το κόμμα. Αυτή είναι οι γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
1: Γιατί άλλοι με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
1: Βάζει το TikTok φωτογραφίες. Ναι. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
1: Τι πολιτικά, εδώ ετοιμάζουν τον Τίλια να του κάνουν πλυντήριο. Πολύ ομά. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς ετεροδικίας. Όπως έχουμε με τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλής.
1: Για τον Τίλιαν. Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα είπα στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Τίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή είναι πρώην συνταγματάρχη, θα θωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία και το λέω στον ελληνικό λαό. Θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μιζαδόροι και το χειρότερο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
0: Πάμε τώρα. Περίπτωση Καριστιανού. Κρίνετε μου πολιτικά τα πράγματα.
1: Εγώ έλεγα θα μου πείτε την περίπτωση της εργαστικού.
0: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι, το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
1: Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Αυρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Μια χαρά
1: μπορώ,
0: πάντως, δημοσκοπικά.
1: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πρωτοκαλέα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα για τη δημοσκοπήση.
0: Πάμε στην Καριστιανή.
1: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα.
0: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
1: Όχι. Δεν έχω, αφού δεν έχει πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχουμε απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
1: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιο είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
0: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτόν τον δεξιοχώρο.
1: Πάλι δεξιός.
0: Αν κατέβει και ο Σαμαράς.
1: Δεξιός. Άνθρωπος του Μιχάλη Καραλαμπίδη, του αείμνηστο εγώ. Δεξιός. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά.
0: Ωραία.
1: Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχός
0: δεξιός.
1: Όπως το λέτε εσείς.
0: Είναι συνταγματικά καταχειρωμένος.
1: Ο φτωχός δεξιός στο κερατσίνι. Με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω εγώ.
0: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και είναι απόλυτα δεκτό.
1: Ξεκίνησε από εκεί. Δεν το ξεχνάω.
0: Ο Σαμαράς αν κάνει κόμμα. Επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε.
1: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλια. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, ότι ασχολούνται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΕΚ. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων. Μπορούμε να χτίσουμε πάυτινα, γιατί το κτίσμα κοστίζει.
0: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό, τα εργοστάσια τροφίμων.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
0: Το κράτος, κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία, αποτυγχάνει.
1: Όχι.
0: Το πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Όχι, δεν απέτυχε.
0: Αυτά πληρώνουμε στα μνημόνια.
1: Κύριε Βαγγελάτη, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχεις άεργους και άνεργους πολιτικούς αρχηγούς που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω, ξέρω να δημιουργώ.
0: Αυτό
1: όταν λέω λοιπόν.
0: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο
1: πολύ. Μα ο ΕΚ δεν ήταν.
0: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Μα πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ.
0: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
1: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα.
0: Ναι,
1: στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
0: Για τον τρόπο που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
1: Στην Ξηροκρίνη, κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς.
0: Ένα λεπτό.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη, ας πούμε, σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό.
1: Δεν
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της
1: διαφορά. Το να αλλάξει λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό. Ο λαός είναι μια χαρά και φιλότιμος είναι και δουλευταράς είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή όταν το λέω εγώ, Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο, δεν είναι αυτό αρχηγός. Λέει, έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάντου πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ΟΕΚ είναι ολόκληρη μελέτη που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
0: Μου πάτε
1: και
0: μισθό.
1: Να σου πω κάτι, πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Κατώτατο μισθό.
1: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σα ρωτήσω, κύριε Ευαγγελάτε.
0: Ναι.
1: Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρνουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα, ελέγχεται. Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20 χιλιάρικα από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του για να αγοράσει κάτι. Θα κάνω μια κρατική τράπεζα, δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
0: Πάλι κρατικό.
1: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό δεν υπάρχει, κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Να δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
0: Τώρα
1: δεν τελειώνουμε.
0: Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέμε.
1: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ. Η σφαγή της Κάσου. Μία μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Πώς η Ελλάδα πρόδωσε το νησί. Η Ελλάδα. Η επαναστατημένη Ελλάδα. Δεν την κάψαν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πρόδωσε την Κάσου. Περιμένετε να μάθετε ολόκληρη την αλήθεια. Το 1824 ένα μικρό νησί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πλήρως, έτσι, πλήρωσε τη θέση του πολύ βαριά και την επιλογή να αντισταθεί στους Τούρκους. Η Κάσος. Αν δείτε πού είναι η Κάσος, θα καταλάβετε γιατί από την αρχαιότητα των νησιών αυτή, όπως και πολλά νησιά της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, ήκμασαν και είχαν τεράστιο ναυτικό, είχαν πλούτο, Σάμος, Ρόδος, Χίος, Κος. Δεν αναπτύχθηκαν τυχαία, από εκεί πέρασαν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι. Μη φαντάζεστε ένα ναυτικό με πλοία που ταξιδεύουν στους Ατλαντικούς ωκεανούς τότε. Πηγαίνα ρώτα. Από την Ακτή, κοντά στην Ακτή. Γιατί δεν ήταν ταξικάφητα σημερινά. Ήταν μια θαλασσινή κοινότητα όπου η επιβίωση και η ευημερία της Κάσου ήταν άρρηκτα δεμένη με την ναυτιλία και το εμπόριο. Όλο το νησί είχε με έναν πόρο το εμπόριο. Εμπόριο. Πλοία. Πλοία, γεμάτο πλοία. Όπως τα υπόλοιπα νησιά, Ψάρα, έτσι, Χίος. Είχαν πλοία. Είχαν εμπορικό ναυτικό. Ο νησιωτικός και ο κασιωτικός στόλος ήταν ένας σημαντικός κόμβος θαλασσίων μεταφορών. Δηλαδή, δείτε που είναι η Κάσος. Είναι στη γέφυρα μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου. Τότε τα πλοία χρειαζόταν εφοδιασμό. Και έπρεπε να ελιμενίζονται συχνά πυκνά. Δεν πήγαιναν άιντε, φεύγανε. Ειδικά τα εμπορικά που μετέφεραν εμπορεύματα. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Είχαν κάνει δίκτυα η Κάση, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Βόρεια Ευρώπη, παντού. Παντού, με εμπορεύματα. Πλούσιοι. Λεφτά.
2: Οι Τούρκοι τους είχαν με περιοπή. Τους είχαν πολύ ψηλά. Γιατί τους έδιναν λεφτά. Πήγαν το νησί, πάρα πολλά λεφτά στο Σουλτάνο. Πάρα πολύ ωραία. Σε περιόδους πολέμου λοιπόν, οι Κασιώτες στρεφόταν πού αλλού, στην πειρατεία. Και γινότανε με βάση την δεξιότητά τους στην άμυνα και στην επίθεση, έκαναν όγκονα επιβίωσης με λεφτά. Δηλαδή στρατευόταν ανάλογα όπου ήθελαν. Ή κάναν τους πειρατές. Ληστρικές επιδρομές. Όπως και οι Μανιάτες. Όπως και οι Χιώτες. Όπως και οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες. Πειρατές ήταν, παιδιά. Οθωμανική αυτοκρατορία, τεράστιο εμπόριο, Άγγλοι, Γάλλοι, Μαχαρικά, δρόμος του Μεταξιού. Πειρατές οι Έλληνες, όποτε βόλευε. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Το νησί είχε ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Ήταν άγωνο μεν, βραχώδες δε. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ένα φυσικό οχυρό. Φυσικό οχυρό που προστάτευε από να προσεγγίσεις το νησί από άλλες πλευρές. 2-3 λιμάνια μπορούσε να έχει. Και ένα τυφλό σημείο όπου μπορούσες να βάλεις σιγά σιγά να αποβιβάσεις κόσμο. Αυτό σημαίνει τι ήταν? Ένα νησί στρόγγυλο, στο οποίο ήξερες από πού μπορεί να έρθει ο στόλος εχθρικός. Άρα οχυρώνεις τις περιοχές αυτές, δεν περνάει κουνούπι. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουν αποβατικά σκάφια, άντε πάμε όπου θέλουμε. Ακόμη και τώρα τα αποβατικά θέλουν ακτή. Δεν θέλουν βράχους. Η Κάσος έχει βράχια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να πάτε. Είναι πανέμορφο νησί. Το έχω επισκεφτεί ο ίδιος μου παλαιότερα. Είναι εξαιρετικό νησί, παιδιά. Εξαιρετικό. Και οι άνθρωποι είναι ένας και ένας. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Κασιώτες βρέθηκαν από την αρχή στον πυρήνα του αγώνα. Με το που ξεκινάει, κατευθείαν. Η δράση τους, έτσι. Λόγω της πολεμικής εμπειρίας που είχαν, της ναυτικής εμπειρίας, ήταν πολύτιμη σύμμαχη για πολλούς. Βοήθησαν πάρα πολύ στην Επανάσταση του 21, μετέφεραν εφόδια, όπλα, πήγαιναν στην Πελοπόννησο, από την Κάσο, από άλλες περιοχές και τους πήγαιναν εφόδια ή πολεμοφόδια ή όπλα ή κανόνια. Ναι, η Κάση. Γιατί είχαν εμπειρία. Η δράση τους εκτινόταν πέρα από το νησί. Έδιναν εντολές οι επαναστατημένοι στην Πελοπόννησο και πήγαιναν σε διάφορα περάσματα που θα μπορούσε να περάσει ο τουρκικός στόλος ή ο αιγυπτιακός στόλος για να κατευνάσει, να καταπνίξει την Επανάσταση του 21, και κάναν δουλευθερές. Η Κάση. Η Κάση. Για την Οθωμανική και Αιγυπτιακή, έτσι, πλευρά, η εξιδωτέρωση της Κάσου ήταν ιστορική αναγκαιότητα, γιατί βλέπετε η Κρήτη ήταν τουρκική. Αυτή ήταν επαναστατημένη. Η Κρητική κάνει μικροεπαναστάσεις, αλλά είχε πάρα πολύ στρατό. Οθωμανικό και Αιγυπτιακό η Κρήτη, με συνέπεια να μην μπορούν να έχουν ελεύθερη την Κρήτη οι Έλληνες. Η Κάσος ήταν ελεύθερη όμως, επαναστατημένη. Αυτό ήταν στο υπογάστριο των Τούρκων μια πληγή που έλεγε το αίμα. Πολύ ωραία. Ήτανε κόμβος αντίστασης. Το 1824 ο Αιγυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ, με χιλιάδες στρατιώτες και πάρα πολλά πλοία, μετά από εντολή του πατέρα του αλλά και του Σουλτάνου, επιχειρεί στην Κάσο με ορμητήριο την Κρήτη. Πηγαίνει στην Κρήτη και από εκεί αμολιέται για την Κάσο. Αλλά μην σκέφτεστε ότι τα πλοία ήταν σαν τα σημερινά. Ήταν διαφορετικός ο στόλος τότε. Δεν είχαν μηχανές. Άνεμος και βόηθα Παναγιά. Παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια, προς την επαναστατική κυβέρνηση στείλανε επιστολές. Και είπαν, εμείς σας βοηθήσαμε πάρα πολλές φορές. Σας στείλαμε πολεμοφόδια, σας στείλαμε κανόνια, βοηθήστε μας. Έτσι, Κουντουριώτης, Κολέτης, Ζαΐμης, Λαμόγια! Πολιτικάντιδες, εσχροί, άθλοι! Βοηθήστε μας, στείλτε μας 500.000 ανθρώπους, στηρίξτε μας! Καμία απάντηση, παιδιά. Οι προδότες, οι λακέδες, να ουρλιάζουν, γυναικόπαιδα, άντρες κτλ. Τους άφησαν μόνους να αντιμετωπίσουν όλο τον στόλο του Ιμπραήμ. Εάν βοηθούσαν και καθυστερούσαν τον Ιμπραήμ εκεί, γιατί δεν είναι εύκολο τον νησί να το πάρουν, θα μπορούσε να έχει καθυστερήσει περαιτέρω, έτσι περαιτέρω, η προσέγγιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης λέει βοηθήστε τους Κάσιους. Όπου μπορούμε, με 100, 200, 500 άτομα. Τίποτα, η κυβέρνηση, σαν την ελληνική κυβέρνηση σημερινή. Κ. Κοίτα μακράν, ξέρετε, η Κάσος. Κοίτα μακράν η Κύπρος. Έτσι. Με τη βοήθεια ενός τοπικού προδότη, ο εχθρός καταφέρει να πραγματοποιήσει ευνηδιαστική απόβαση. Γιατί το λέω αυτό. Σας είπα, το νησί είχε τρία σημεία που μπορούσε να προσεγγίσει ο στόλος. Τι κάνει λοιπόν ο προδότης που ήταν, έμενε στην Κόη, στη Ρόδα, δεν κάνω λάθος, και πήγε και ο θελός στον Πασά της Ρόδου και λέει: εγώ θα σας πάω στην Κάσο, σε ένα σημείο που οι Κάσοι δεν τον δίνουν σημασία, ενώ ξέρουν ότι μπορείς εκεί να κατεβάσεις λίγους, ήταν μια ακτή μικρή, 50 τετραγωνικών, μπορείς να προσεγγίσεις άμμος, και μετά γύρω-γύρω είχε βράχια. Αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι που ανεβαίνει σε πάνω, σιγά σιγά θα μας πάρουν χαμπάρι. Λέει, το φιλάνε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να το ξέρετε. Πάει ο προδότης, γίνεται η αποβίβαση ανά 20 άτομα, κατεβαίνουν 2.000-3.000, όλο το βράδυ κατέβαιναν. Ενώ τι κάνανε οι Τούρκοι και οι Αιγυπτοί, χτύπησαν στα τρία σημεία που ήταν καλά οχυρωμένα. Και νόμιζαν οι Κάσοι ότι από εδώ θα γίνει αποβίβαση. Πήγαν εκεί, βάλαν όλο το στρατό εκεί, άφησαν την Κερκόπορτα ανοιχτή, μπούκαλα από εκεί από τον προδότη και μπούκαλα στην Κάσο. Παρά την αντίσταση των ανθρώπων, ηρωική, ηρωικότατη, η υπεροχή των εχθρικών δυνάμεων οδήγησε στην κατάρρευση της άμυνας και στη γενική σφαγή. Σφαγή στην Κάσο, είχαμε πω στοιχείο. Σφαγή κανονική. Μας κατέσφαξαν στην Κάσο. Χιλιάδες κάτοικοι σκοτώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν, πήγαν στα σκουραδοπάζα, τους στείλανε κάτω, έτσι. Αυτό όμως που μένει στο μυαλό είναι η προδοσία των πολιτικών αντιδρών εκεί της περίοδου. Πρόδωσαν τους Κάσιους αδρεφούς. Τους πρόδωσαν. Και χάθηκε ένας προμαχώνας στο Ανατολικό Αιγαίο, η Κάσος, ένα νησί στρατηγικής συμμαχίας και μια ναυτική δύναμη σημασίας και μια ναυτική δύναμη τεράστια, ως γραμμή άμυνας. Ξέρετε ότι αποζημιώθηκαν, ποτέ ζήτησαν βοήθεια για να πάνε ξανά στο νησί τους. Κάτσε, γιατί κάποιοι φύγανε με τα πλοία, πρόλαβαν και φύγανε. Δεν τους βοήθησε ποτέ η κυβέρνηση του ναυπλίου, η κυβέρνηση των Σπετσών, οι Ιβραίοι, τα λαμόγια, οι πολιτικάντιδες. Δεν τους βοήθησαν ποτέ και μετά τη σφαγή. Ποιος έδωσε εντολή να αποζημιωθούν? Καποδίστριες. Αλλά και αυτοί, ενώ δίνει την εντολή, δολοφονείται μια από μια εβδομάδα μετά, η εντολή παγώνει και μετά από 30-40 χρόνια πήραν κάποιες αποζημιώσεις, είχε λεφτά. Βοήθεια το νησί. Αυτά πρέπει να σας τα λέω για να τα καταλαβαίνετε.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τις υπογραφές εξ αποστάσεως των Προέδρων ΗΠΑ και Ιράν επικυρώθηκε η συμφωνία για το πολυπόθητο τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο το κρίσιμο τεστ βρίσκεται πλέον στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δύο πλευρές. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χθες, το Μαξίμου σε σύσκεψη παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Από σήμερα, τόνισε, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πριν λίγο καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε πως λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες σε αυτήν. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Η κυβέρνηση δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια, καθώς μέσω αυτής κερδίζει από τον αυξημένο ΦΠΑ, είπε μιλώντας χθες στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το 2019, παρουσία του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, μόνο μία λύση θα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι καρτέλ, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θύμα απαγωγής και ληστείας από 5 άτομα έπεσε στην Δυτική Θεσσαλονίκη ένας 25χρονος. Με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό και του ζήτησαν επιπλέον χρήματα. Συνελήφθησαν δύο αδέλφια 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρεις συνεργοί. Τροχαίο με έναν τραυματία τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Συνελήφθη 45χρονος οδηγός που βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατο το σκηνικό του καιρού σήμερα στην χώρα, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες τοπικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμοι ως 3 αποφόροι, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: χάσετε. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου, 19 λεπτά μετά τις 12, εδώ και σήμερα στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. 5η 18 Ιουνίου, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχετε την δυνατότητα παρέμβασης μέσω μηνυμάτων από το Viber δωρεάν 69 07 483 484. 5η σήμερα, υπενθυμίζω, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κοντά μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό εργατολόγο καθηγητή. Οπότε, εάν θέλετε να του μεταφέρουμε κάποιο ερώτημά σας, γράψτε, στείλτε το μηνυματάκι σας από τώρα, γιατί όχι.

με μια συμφωνία και υπογραφές που έπεσαν εξ αποστάσεως ξημερώσαμε σήμερα, δείχνουν όλα πως είναι, πως φτάνει το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο κρατάμε βέβαια μικρό καλάθι, έχουμε τις επιφυλάξεις μας για αυτήν την πολυπόθητη συμφωνία που προβλέπει μεταξύ άλλων το σημαντικότερο, παύση των εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όλες οι πλευρές φαίνεται να έχουν να επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο που υπογράφηκε ηλεκτρονικά έχει τεθεί σε ισχύ. Ωστόσο υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας και μπροστά στους αρχηγούς των κρατών, στον Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν, στην Τεχεράνη, για να καταλήξουν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Μένει να το δούμε, μένει να το δούμε. Είναι σε κάθε περίπτωση κρίσιμες οι ώρες, τα βλέμματα στραμμένα αύριο στην Γενέβη. Το καλό της υπόθεσης βέβαια είναι ότι έχουμε πτώση της τιμής του πετρελαίου, 70 πλάς. Μένει να δούμε βέβαια πότε αυτό θα μεταφραστεί και στις αντιλίες των πρατηρίων καυσίμων. Θα πάμε, λέει, σε υπερπλεώνασμα, οπότε είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω πως είναι πρόβλημα για μας. Το θέμα είναι ότι με το σταγονόμετρο βλέπουμε την πτώση της τιμής. Δηλαδή είδαμε να εκτοξεύεται το πετρέλαιο, να έχουμε την βενζίνη, την αμόλυβδη, 2 και... και τώρα που έπεσε στα 70, ακόμη περιμένουμε με την βενζίνη να μην έχει καμία διαφορά μέχρι στιγμής. Είμαστε της υπομονή σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, αυτό βράζει με τις όποιες ισορροπίες να μοιάζουν εύθραστιες και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, να παίρνουν φωτιά. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27 όπως έχει προγραμματιστεί. Ωστόσο έχουμε ρεπορτάζ από το Πολιτικό που πυροδοτεί σενάρια για προώρες εκλογές. Όπως αναφέρει οι ανώτεροι Έλληνες αξιωματούχοι στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητούν έντονα την προκήρυξη πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, αντί να περιμένουν μέχρι τον επόμενο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει το ξένο περιοδικό, πως θα πρέπει ευνηδιαστικά να κινηθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε και τις εχμές, τις μαχαιριές θα έλεγα, από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Ήταν τελετή αποφύτησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οπότε δεν έλειψαν οι εχμές κατά της κυβέρνησης, και μάλιστα χρησιμοποίησε και στίχους από Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Στη δράση λέμε ναι, στις πλάκες, στα πάρτι λέμε ναι, όχι στην εξάρτηση, όχι στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Ποιους να εννοούσε άραγε? Και όσον αφορά στα εθνικά, είμαστε Μακεδόνες, είπε, γνήσιοι, εδώ που πατάμε σήμερα το 12. Με όρους ιστορίας, μόλις χθες το έδαφος δεν ήταν ελληνικό, η πατρίδα μας ήταν υπό μακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε τώρα, λέει, σε συνθήκες ελευθερίας.

Όχι, λέει δεν ήταν αιχμές κατά της κυβέρνησης. Εντάξει, να το δεχτούμε λοιπόν. Τα πειρά της αντιπολίτευσης και όχι μόνον. Τον τρολάρει όλη η κοινωνία, τον πρωθυπουργό, το Υπουργείο, όλους όσοι εμπνεύστηκαν αυτήν την νέα πλατφόρμα. Πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα. Τα λέγαμε και χθες. Πόσο κάνει. Και τι μας λέει ο πρωθυπουργός? Ο Έλληνας, λέει, καταναλωτής αποκτά ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Δηλαδή μας λένε με λίγα λόγια, θα συγκρίνεται ανάμεσα στα πανάκριβα προϊόντα και θα διαλέξετε το πιο φθηνό από τα ακριβά όμως. Και θα πάρετε παραμάζωμα τα σούπερ μάρκετ, θα τρέχετε από το ένα στο άλλο, ένα προϊόν από το τάδε, ένα από το άλλο. Στο τέλος της ημέρας κατάκοπη, μπορεί να έχετε κερδίσει κάποια λίγα σέντς, ίσως ένα ευρώ. Έτσι λοιπόν θα πατάξουν την κερδοσκοπία, την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια.

Όπως γράφει και η Μαρία, αυτές λοιπόν είναι οι στοχευμένες κινήσεις της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ένα, αγαπημένοι μου, ότι με αυτά και με τα άλλα που ανακοινώνονται κατά καιρούς, τα πυροτεχνήματα, η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών δεν βελτιώνεται. Όχι σημαντικά, δεν βελτιώνεται καθόλου. Περισσότεροι Έλληνες στα όρια της φτώχειας, εκεί μπαλατζάρουν πλέον. Είναι δύσκολη η κατάσταση και νιώθεις ότι σε τρολάρουν με όλες αυτές τις ανακοινώσεις, με όλες αυτές τις παρουσιάσεις. Τίποτε δραστικό. Και φυσικά είναι και τα σκάνδαλα. Όλα αυτά αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό θα το τρέξει, σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό θα ευνηδιάσει. Γιατί περιθώρια δεν υπάρχουν και η έντονη δυσαρέσκεια καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Φανταστείτε να υπήρχε και διαφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων, που δεν υπήρχε. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι η ακρίβεια, τα σκάνδαλα, περιστατικά διαφάνειας, όλα αυτά πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έχει δημιουργηθεί μια εικόνα ατιμωρησίας. Ένα περιστατικό θα αναφερθώ, γιατί μιλάμε για μηχανισμούς, για διαφάνεια, για ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είχαμε καταγγελία από εκπρόσωπο εργαζομένων στη στάση για ελεγκτή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο οποίος τι έκανε, ζητούσε φακελάκι από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο για να μην τους κόψει κλήση. Σου λέει, δεν έχεις εισιτήριο, είσαι λαθρεπιβάτης, το πρόστιμο κάνει 50 ευρώ, θα μου δώσεις εμένα 20 και όλα καλά, θα κάνω τα στραβά μάτια. Το θέμα δεν σταματά εδώ. Το θέμα είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο τον επιβράβευσαν. Αυτός ο άνθρωπος έλαβε προαγωγή. Και μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο συγκεκριμένος ελεγκτής ήταν αποσπασμένος σε πολιτικό γραφείο ευρωβουλευτή πριν τοποθετηθεί στη νέα του θέση. Τι να περιμένουμε, αναρωτιέσαι. Καθημερινά εντωμεταξύ όλα αυτά τα φαινόμενα, και δεν αλλάζει τίποτε σε καμία κατεύθυνση, τίποτε. Παραμένουμε στα ίδια και στα ίδια. Γνωστοποιούνται, σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί, και συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Και έπειτα σου ρίχνουν στάχτη στα μάτια και σου λέει, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Ουσιαστικές παρεμβάσεις έχετε κάνει? Έχει αλλάξει η ζωή των Ελλήνων προς το καλύτερο? Όχι, προς το χειρότερο. Πηγαίνουμε κάθε μέρα με μαθηματική ακρίβεια. Όλη μέρα. Τώρα για το έκτακτο επίδομα. Ναι, είπαμε, είναι σημαντικό. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, αλλά από εδώ φαίνεται η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Έλληνας πολίτης. Το πόσα τηλεφωνήματα για διευκρινιστικές ερωτήσεις, θα το πάρω, δεν θα το πάρω, έχω τόσα παιδιά, μπαίνει, δεν μπαίνει, κόφτης, ποια είναι τα... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τηλέφωνα δεχόμαστε καθημερινά. Αυτό δείχνει σε τι κατάσταση έχει φτάσει ο κόσμος. Ναι, θα έχουμε διευκρινίσει, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα σας γι' αυτό, το 150 και από τον κύριο Μητρόπουλο. Αλλά φτάσαμε, μας φτάσανε εδώ. Να είναι ζητούμενο τα 100.

0: περιμένουμε. Εγώ είμαι επιφυλακτική και κρατάω μικρό καλάθι. Το γεγονός ότι πέσαν έτσι οι πρώτες υπογραφές εξ αποστάσεως και αυτές, εμένα δεν μου λέει κάτι. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουμε μία παύση των επιθέσεων και ότι πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Χρειάζεται χρόνος και είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθεί και μεγάλο ζητούμενο η στάση του Ισραήλ. Δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένος ο Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και ο όρος του Λιβάνου μέσα. Όλο ανοησίες, γράφει ο Απόστολος, ευευρίσκει η κυβέρνηση για να διασωθεί από την κατάρρευση. Έχουν φαντασίες σε κάθε περίπτωση. Ο Πασχάλης εδώ, ή τους φεύγουμε ή μας φεύγουν, τέλος με τα ψέματα. Γράφει, να σε καλά, από Αγία Νάπα μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Με 50 ευρώ περνούν 5 μέρες οικογένειες. Κοιτάξτε, υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να ξοδέψουν πάνω από 50 ευρώ, από 40 την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ποιότητα? Όχι, αυτό σημαίνει φτώχεια. Αυτό σημαίνει δεν έχει πιο κάτω. Με την ακρίβεια, τα 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ είναι πραγματικά δύο άδειες σακούλες. Όταν έχεις οικογένεια και να ταΐσεις δύο και τρία παιδιά να τα μετακλείσεις. Δεν είναι μόνο τα έξοδα στο σούπερ μάρκετ. Αναφέρομαι σε οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε πόσα έξοδα έχει ένα ζευγάρι όταν τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, από τη μέρα που θα γεννηθούν μέχρι που θα τελειώσουν, που θα περάσουν έτσι στον εργασιακό βίο. Πρέπει να είσαι από πάνω τους, να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, και φυσικά θα πρέπει να τα στηρίξεις, γιατί προβλήματα οικονομικά αντιμετωπίζουν πολλά νέα ζευγάρια στο ξεκίνημά τους. Δεν σταματούν οι γονείς. Βέβαια υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει και η αντίθετη δυσάρεστη εικόνα, παιδιά να βοηθούν τους γονείς. Αυτό δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Δεν μεγαλώσαμε με αυτήν την λογική, αλλά δυστυχώς γίνεται, γιατί εδώ μας φτάσαν δυστυχώς. Τι έγινε, παίζουν σήματα, ετοιμαζόμαστε για διαφημίσεις. Ναι, πρέπει να τρέξω, είναι πολλά και τα μηνυματάκια σας, μπερδεύω και τη σκέψη μου, από το ένα πηγαίνω στο άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις, σε κάθε περίπτωση να είμαστε τυπικοί στο χρόνο μας, και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν.

0: τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδη, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 69074834484. Και απαντώ στον ακροατή, ναι, σε κάθε περίπτωση νιώθουμε περήφανοι ως γονείς όταν τα παιδιά μας δείχνουν υπευθυνότητα, όταν στηρίζουν την οικογένεια. Το θέμα είναι, και αυτό είπα εγώ, ότι το λυπηρό όταν ένα παιδί έχει ανοίξει τα φτερά του, έχει κάνει την οικογένεια και αναγκάζεται να αναλάβει τα οικονομικά βάρη των γονέων του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν νομίζω πως θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είμαστε περήφανοι ως κοινωνία. Το θέμα χωράει μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή που ενδεχομένως θα έχουμε το χρόνο να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, ενδεχομένως να το θέσουμε και να μου πείτε και την άποψή σας. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτοί κυβέρνησαν, μου γράφεται. Κάποια εκατομμύρια έπεσαν στην εφαρμογή και σε διαφήμιση, γιατί στη μέση στα σούπερ μάρκετ βλέπω μεγάλο φαγοπότη, γράφει ο Δημοσθένης. Το κατητής τους θα το πήραν. Ναι, το κατάλαβα, Θάλια. Ετεροχρονισμένα. Θα μας κάνουν ζητιάνους. Ξυπνάτε Έλληνες, γράφει ο 405. Στην Κατερίνα τους χαιρετισμούς μας. Ο Θεοδόσης εδώ κοντά μας. Τα βιντεάκια δεν έχω δυστυχώς τον χρόνο να τα παρακολουθήσω, αγαπημένοι μου, τώρα, αυτήν την στιγμή.

0: Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Μητρόπουλο. Γράψτε, στείλτε τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας και θα τα απευθύνουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν στο σπίτι σας μένει κάποιος φοιτητής ή αν κάνει κάποιος το μεταπτυχιακό του, τότε και βρισκόσαστε βέβαια σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Η λέξη κλειδί, φοιτητής, φοιτητρία και κωδικός Focus FM 103,6. Πάμε σε αυτό το σημείο γιατί είναι και 43. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, χαρά μας που και σήμερα είστε κοντά μας. Τι κάνετε?
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Αποτίτση. Ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού μας.
0: Τι έχουμε σήμερα? Γιατί θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας, κύριε Μητρόπουλε, και θα περάσουμε και στα ερωτήματα. Τα περισσότερα ερωτήματα πάντως, να σας ενημερώσω, έχουν να κάνουν με το 150. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, μήπως καλυφθούν.
1: Σήμερα ψηφίζεται η διάταξη, ναι, για να πάρουν το 150 σε 10 μέρες, το αργότερο μέχρι τέλη Ιουνίου. Είναι το πρώτο μέτρο που θα υλοποιηθεί από τα 8 που εξήγηλε και νομοθετεί σήμερα και αύριο η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνονται τα 8 μέτρα, μεταξύ των οποίων και το 300 στους συνταξιούχους και η ρύθμιση 72 δόσεις για το ακατάσχετο του λογαριασμού από 1.250 στα 1.600. Είναι τα μέτρα του και βεβαίως ο διπλασιασμός των αποδοχών των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου, ενώ των 8.000 μικρών κληρικών οι αποδοχές παραμένουν στα μεικτά 1.000 ευρώ στα παράδειγμα χαμηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν αυτά τα μέτρα, το πακέτο, με πρώτο το 150, το οποίο θα δικαιούνται σε λίγες μέρες να πάρουν όλοι οι οικογενειάρχες 150 ευρώ ανατέκνο, εφάπαξ, αφορολόγητο, ακατάσχετο, χωρίς να μετράει για τα επιδόματα, για τα άλλα επιδόματα ως εισόδημα. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο. 1.000.000 σχεδόν οικογενειάρχες με τέκνα θα πάρουν το 150 ανατέκνο, με την προστασία, όπως είπαμε, του αφορολόγητου, του ακατάσχετου, του ασυμψήφιστου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το μέτρο. Το 300 είναι νομοθετημένο, ναι, για 1.700.000 συνταξιούχους και 300.000 ευάλωτους, αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα δοθεί το Νοέμβριο. Θεωρώ ότι αυτό θα το μεγαλώσει και θα το διευρύνει ο κύριος Υφυπουργός στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και Θεσσαλονίκη σας, mm-hmm, και στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουμε το πακέτο των συνταξιούχων, διότι οι εκλογές θα κριθούν στο πακέτο των συνταξιούχων κυρίως και στο νόμο Τσίπρα. Εκεί θα ενταθεί η αντιπαράθεση, αν θα καταργηθεί ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, εάν θα ισχύσει η αύξηση των ορίων ηλικίας από το 27 που προβλέπει ο νόμος Τσίπρα, εάν θα συνεχίζουν να μειώνονται οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων λόγω του ότι υπολογίζονται με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου με βάση τον νόμο Τσίπρα, αν θα καταργηθεί το 6% στις συντάξεις χειρίας υγειονομικής περίθαλψης στις επικουρικές με βάση τον νόμο Τσίπρα, όλος αυτός ο αρμαγεδόνας του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, εάν θα ισχύσει και η προσωπική διαφορά η οποία καταργείται τον Νοέμβριο, αυτός ο ονειδιστικός θεσμός του νόμου Τσίπρα που στερούσε τις αυξήσεις για πολλούς συνταξιούχους τα τελευταία 4 χρόνια, από 1η-1η-27 καταργεί η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο που συζητείται την προσωπική διαφορά, με συνέπεια την αύξηση του 2,6 του 2027 να αντιλάβουν όλοι οι συνταξιούχοι, επειδή κανένας δεν θα έχει προσωπική διαφορά. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή δεν θα είναι η δεύτερη συνταξιούχων. Να. Εκεί θα κριθεί, είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων, ψηφοφόρων, 2,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια 600.000 συνταξιούχοι συν οι οικογένειές τους. Συνεπώς αυτός θα είναι ο προνομιακός χώρος αναφοράς του Πρωθυπουργού και βεβαίως το αδύνατο σημείο της κυβέρνησης κυρίου Τσίπρα και των άλλων της αντιπολίτευσης. Εδώ είμαστε, αναμένουμε, επιπλέον φαίνεται ότι η κυβέρνηση καταλήγει στη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Η κυβερνητική σημαίνει ότι θα τη σπάσει τη μισή, θα τη δώσει το 26 και τη μισή 27, καλοδεχούμενη, όπως θα δώσει και το 13ο, όπως θα δώσει και το 13ο μισθό στους ενστόλους και στους δημοσίους υπαλλήλους το τέλη του 2026. Εδώ είμαστε, θα δούμε με μεγάλες εξαγγελίες και βεβαίως και άλλες παραπλανητικές και άλλες αλήθειες. Εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε στην εξαιρετική σας εκπομπή.
0: Για το επίδομα για το 300 για τους συνταξιούχους, με τι κριτήρια, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις?
1: Να πούμε πρώτα το κριτήριο για το 150, οικογένεια,
0: μνημονίο,
1: οικογένεια που έχει εισόδημα του 2024, μετράνε τα φορολογητέα εισόδηματα του 24 ως του 25, γιατί στο 300 μετράει το 25. Όποια οικογένεια έχει έως 40.000 ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και 5.000 ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, παίρνει το 150, αν είναι οικογένεια ζευγάρι. Αν είναι μονογονοϊκές οικογένειες ή χείροι, παίρνουν, το εισόδημα είναι 39.000 ευρώ συν 5.000 ανά επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια, γι' αυτό από το 1.200.000 οικογενειάρχες, 975.000 και πλέον σχεδόν 1.000.000 θα πάρουν το 150. Τώρα, για το 300 του Νοεμβρίου, που πιστεύω εγώ ότι θα γίνει 500, θα δοθεί σε όλους χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια.
0: Είστε τόσο αισιόδοξος ότι μπορεί να φτάσει τα 500?
1: Ναι, στοχεύει με την κατάρρευση τη δημοσκοπική ο κύριος Πρωθυπουργός και την έλευση του κόμματος Σαμαρά, φαίνεται ότι στοχεύει αποκλειστικά ή προερχόντως στους συνταξιούχους, είπαμε πως είναι πάνω από το μισό εκλογικό σώμα με τις οικογένειές τους. Εκεί το 300 θα το πάρουν, επαναλαμβάνω, που θα μεταξελιχθεί σε 13η σύνταξη, θα το πάρουν μέχρι τώρα το 300 όσοι έχουν 25.000 αν είναι μόνοι και 300.000 ακίνητη περιουσία, και αν είναι ζευγάρι 35.000 εισόδημα και 400.000 υπεριουσία, και να είναι 65 ετών, εκτός από τις χείρες που όταν παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας και όχι και δική του σύνταξη, θα το παίρνουν από το 60, από το έτος, το 60 έτος. Για εξαίρεση επίσης και τα αμαία συνταξιούχους και αμαία επιδοματούχους, που αυτοί θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες.
0: Βέβαια, μεγάλη μερίδα ακροατών, αυτό που γράφει είναι ότι ναι, μας φτάσαν στο σημείο, μας κάναν επέτες και μας πετούν ένα ξεροκόμματο τώρα, να μας δώσουν αυτά που μας κλέψανε, αυτά που πήραν από τα χέρια μας.
1: Οι απαντάτες σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις και με το κίνημα των συνταξιούχων, που είμαι νομικός σύμβουλος, ιδρύθηκε το κίνημα των συνταξιούχων, και με τις ΕΝΙΠΕΚ, ότι για το 300 μας ρωτούν και ευκατάστατοι συμπολίτες μας. Άρα όλοι έχουν ανάγκη. Και το ότι οι εκλογές θα κριθούν στα επιδόματα και στον νόμο Κατρούγκαλου και όχι στα Predator και στα όλα αυτά, ναι, και ζητήματα, ναι, κακώς λέω εγώ,
0: στα σκάνδαλα,
1: διότι και τα ζητήματα δημοκρατίας πρέπει να μπουν, αλλά οι εκλογές θα κριθούν στα επιδόματα και στον νόμο Κατρούγκαλου. Αν αυτό είναι το αντίθετο σημείο και του κυρίου Τσίπρα, διότι μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει δεν το έχει καταγγείλει, δεν έχει αποστασιοποιηθεί από αυτό το απαράδεκτο νόμο, την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση που αυτή η κυβέρνηση φαίνεται θα αναγορεύσει το νόμο Κατρούγκαλου ως κεντρικό θέμα αντιπαράθεσης, παρά το ότι και η βία φταίει, που ενώ είχε υποσχεθεί το 19 και έτσι απέσπασε το 60% των ψήφων των συνταξιούχων, είχε υποσχεθεί ότι θα καταργούσε τον χειρότερο νόμο της Ευρώπης, τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, δεν τον κατήργησε, αντιθέτως τον εφήρμοσε. Υπό αυτή την έννοια φταίει και η κυβέρνηση που εφήρμοσε αντί να καταργήσει αυτό το όνειδος του παγκόσμιου ασφαλιστικού συστήματος, τον νόμο Κατρούγκαλου Τσίπρα.
0: Έχετε πληροφορίες εάν στο καλάθι των παροχών χωρούν οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, κύριε Μητρόπουλε?
1: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν αναγορεύει το δημογραφικό ως προτεραιότητα, ενώ πρέπει να το αναγορεύσει ως προτεραιότητα. Θεωρεί ότι ικανοποίησε τα αιτήματα των πολυτέκνων και των τριτέκνων, κακώς καταραίουμε στις γεννήσεις και όλα αυτά. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ, από τις πληροφορίες, πέρα από τις φορολογικές ελαφρύσεις τις περσινές και τις φετινές, το πάγιο αίτημα της απόλυτης θεσμικής και οικονομικής εξομοίωσης τριτέκνων πολυτέκνων μπαίνει πάλι στις καλένδες, παρά το ότι το μαχόμαστε χρόνια και εγώ που τους ίδρυσα τα τριτεχνικά σωματεία ανά την Ελλάδα. Φαίνεται η κυβέρνηση δεν δίνει προτεραιότητα στο δημογραφικό, παρά το ότι το δημογραφικό τα επόμενα χρόνια θα είναι ο οδηγός για να κατεδαφιστούν κοινωνικές κατακτήσεις, να μειωθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Παρ' όλα αυτά το πολιτικό προσωπικό περί άλλων τυρβάζει, δεν βλέπει το δημογραφικό ως το πρώτο εθνικό, κοινωνικό, οικονομικό πρόβλημα της χώρας.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς, και θα τα βρούμε μπροστά μας. Καλημέρα, το 150 μπορεί να το πάρει κάποιος που έχει κοπεί λόγω εισοδήματος με δύο παιδιά, 33.000 εισόδημα, και τι πρέπει να κάνει?
1: Ανέβηκε πέρυσι, ο κύριος ή η κυρία που ρωτάει τώρα δεν το έπαιρνε, γιατί το εισόδημα ήταν 26.000, τώρα ανέβηκε 35.
0: Οπότε,
1: αν έχει 33 το παίρνει ανεφάλου,
0: ναι,
1: απαντάμε.
0: Ωραία.
1: Ανέβηκε κατά 10.000 το εισόδημα. Πέρυσι δεν το πήρε επειδή ξεπερνούσε τις 26.000 που ήταν το οικογενειακό εισόδημα. Τώρα, ναι, ανέβηκε στις 35 και αυτό θα πάρει το 150.
0: Ναι, για τα 300 ευρώ δεν ξέρω αν είναι ακροατής ή ακροάτρια, δηλαδή εγώ 64 ετών δεν θα πάρω τα 300 ευρώ, αναρωτιέται.
1: Αν είναι 64 ετών και δεν είναι χειρίας, δεν θα το πάρει, γιατί θέλει να είναι συμπληρωμένο το 65ο στις 31/12 του 25, παρελθόντος έτους. Είναι μια αδικία την οποία έχουμε αναδείξει και έχουμε αναλύσει στην ιστοσελίδα μας enipec.gr. Πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή το 300 θα δοθεί ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ούτω καθεξής. Περιμένουμε, πιέζουμε, λέμε στην αξιότιμη ακροάτρια ή ακροατή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα, όπως έχει ψηφιστεί η διάταξη, δεν δικαιούνται όσοι δεν έχουν και όσες δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο την 31η 12 του 25. Το ξαναλέω, μέχρι 31/12 του 25.
0: Ναι.
1: Όσοι είναι κάπου 30.000, συμπλήρωσαν το 65ο στο τρέχον έτος 26, δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν του χρόνου. Άλλος κόφτης που έχουμε αναδείξει στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Άλλο ερώτημα για το 150 πάλι, κύριε Μητρόπουλε. Ποιος από τους δύο χωρισμένους γονείς θα λάβει τα χρήματα?
1: Αυτός που έχει την επιμέλεια του τέκνου, που έχει την επιμέλεια των τέκνων, τα τέκνα πρέπει να είναι μέχρι 18 αν δεν σπουδάζουν και μέχρι 24 αν σπουδάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Ο έχουν την επιμέλεια του τέκνου.
0: Ωραία. Ένα άλλο ερώτημα. Η ακροάτριά μας, η κυρία Ελευθερία, πλήρως στον ΕΦΚΑ Βαρέα, αλλά δεν τις θα αναγνωρίζουν, μας γράφει. Πήγα, ξαναπήγα, αλλά ενώ τα έχω πληρώσει, η απάντηση είναι αρνητική. Τι μπορεί να κάνει, πώς να κινηθεί?
1: Δεν μας λέει αν ζήτησε να πάρει σύνταξη. Δεν μας λέει ακριβώς. Διότι αν βγήκε στη σύνταξη με τις ευνοϊκές διατάξεις περί ΒΑΕ, βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, τότε δεν δικαιούται να πάρει την προσάυξηση. Πρέπει να βγει και με τις κοινές διατάξεις στη σύνταξη για να πάρει την προσάυξηση λόγω ΒΑΕ. Δεν έχει, φαίνεται, συμβουλευτεί τον κατάλληλο σύμβουλο και παρακαλώ ας μας στείλει ένα τηλέφωνο ή ας μας κάνει ερώτημα στο ενυπέκτη.gr, θα απαντήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Ένας νέος εργαζόμενος έχει απολυθεί, ερωτά γενικότερα πώς μπορεί για το επίδομα ανεργίας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Γιατί δεν γνωρίζει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αν έχει απολυθεί και έχει πάνω από ένα χρόνο, πάνω από ένα χρόνο στην εργασία και έχει απολυθεί, με την καταγγελία πάει στον ΟΕΔ και παίρνει κανονικά το επίδομα του. Εκτός και αν έχει παραιτηθεί, που οι παρετούμενοι δεν δικαιούνται το ούτε αποζημίωση απολύσεως ούτε το επίδομα.
0: Όχι, παραιτήθηκε και δεν έχει ξαναβγεί, δεν έχει πάρει ταμείο ανεργίας ποτέ.
1: Άρα προϋπόθεση έχει παραιτηθεί, δεν δικαιούται ούτε αποζημίωση ούτε επιδόματος.
0: Όχι, απολύθηκε, μας γράφει, συγγνώμη, απολύθηκε, απλά δεν έχει πάρει στο παρελθόν και δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
1: Με την καταγγελία πάει στον ΟΕΔ και εκεί που τα λένε όλα κανονικά. Με την καταγγελία πάει στον ΟΕΔ και παίρνει, εγγράφεται στον κατάλογο ανέργων, των επιδοτουμένων ανέργων και θα πάρει κανονικά το επίδομα. Το μάτι του δεν θα το χάσει.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την άδεια τώρα για το καλοκαίρι, δικαιούται από τη στιγμή που θα κάνει χρήση της άδειάς του το επίδομα δίες, μας έχετε πει και στο παρελθόν.
1: Έχουμε μεγάλο οδηγό το Σάββατο με την Αγγελική Μητροπούλου σε 33 ερωτήματα. Είναι μια πρωτότυπη έρευνα. Παρακαλούμε τους πολιτικούς ακροατές το Σάββατο στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ σε 33 ερωτήματα. Απαντάμε για το επίδομα αδείας, τις αποδοχές αδείας και την άδεια, την ετήσια άδεια αναψυχής. Τώρα που έχει κατατιμηθεί μπορεί να σπάει σε πολλά διαστήματα. Το επίδομα λοιπόν απαντάμε στον ακροατή ή ακροάτριά μας με την πρώτη ημέρα που φεύγει, γιατί με την πρώτη ημέρα μην κάνει χρήση ολόκληρου του διαστήματος, υποχρεούται να πάρει τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας. Το ξαναλέω γιατί πολλοί εργοδότες κάνουν ότι δεν το ξέρουν, δεν το καταλαβαίνουν. Με την πρώτη ημέρα που φεύγει κάποιος για την άδεια παίρνει και τις αποδοχές αδείας και τη δεν δουλεύει, αλλά παίρνει και μισό-μισό ως επίδομα αδείας, ας μην δουλεύει. Αυτό είναι το άγιο δισκοπότηρο των εργατικών δικαιωμάτων εδώ και 150 χρόνια, να μην δουλεύει κάποιος και να παίρνει το μήνα που δεν δουλεύει 1,5 μισθό. Είναι το αγιότερο, το σημαντικότερο, το συμβολικότερο ακόμη δικαίωμα του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς σε αυτό το επίδομα αδείας στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους εριστόλους έχει καταργηθεί, κάνουμε μάχη να επανέλθει, άρα έχουμε ένα πλήρη οδηγό για την ετήσια άδεια, το επίδομα άδεια.
0: Το Σάββατο είπατε.
1: Κάποιοι το Σάββατο με 33 ερωτήματα, ερώτηση, απάντηση, μαζί με τη συνάδελφό μου την Αγγελική Μητροπούλου δίνουμε έναν χρήσιμο οδηγό σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τι απαιτούν, τι παίρνουν, πότε καταβάλλεται, αν σπάει η άδεια και ούτω καθεξής. Έχουμε ένα πλήρη οδηγό που τέτοιο δεν θα έχουν να διαβάσει οι πολυπληθείς ακροατές.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
1: Για πρώτη φορά, διότι έχουμε νέες διατάξεις για την άδεια, επειδή η κυρία Κεραμέως της πάει, μπορεί να της πάει και σε 5 και 6 φορές διαστήματα την άδεια, κακώς, διότι χρησιμεύει μόνο για να ξεκουράζεται ο οικογενειάρχης και ο εργαζόμενος και η οικογένειά του, όχι να πηγαίνει 5 φορές στο χωριό του και 5 να γυρίζει, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Να μας διαβάσουν το Σάββατο ενυπέκ.gr, μια μεγάλη προσφορά δωρεάν εξυπακούεται. Μπορεί και να κατεβάσουν τον οδηγό, να τον χρησιμοποιήσουν, εξυπακούεται δωρεάν προσφορά της ενυπέκ, μου και της κυρίας Αγγελικής Μητροπούλου, σε όλους τους εργαζόμενους, εργάτες και υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.
0: Που σας ευχαριστούν πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.

0: έβγαλε και βίντεο για το πόσο κάνει ο Μητσοτάκης. Αύριο θα τα ακούσουμε, αύριο δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ πολύ, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι, συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη, Κόντρα στο Σύστημα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: περάσετε. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή, παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εγώ είμαι αλάνη, άστο.
11: Είσαι και παραμένεις.
10: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω σηκώ, την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
11: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
10: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
12: Έχετε μείνει μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
13: Κυρία Κατσούλη.
12: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

Ψάχνω να βρω αν υπάρχει αξιοπρέπεια κάπου και δεν υπάρχει πουθενά. Σπάνιο φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα η αξιοπρέπεια. Δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται κανέναν. Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν. Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και κάπως έτσι αργοσβήνει μια ολόκληρη χώρα. Αργοσβήνει ένας ολόκληρος λαός. Ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί υπερισχύουν οι συμφεροντολόγοι.

Ποια κεντροαριστερά, ποια ακροδεξιά, ποιοι κεντρώοι, ποιοι δεξιοί, ποιοι αριστεροί, ποιοι πράσινοι, ποιοι κόκκινοι, ποιοι κίτρινοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να θέλω να υποστηρίξω κάποιους συγκεκριμένους και να θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτοί μπορούν να μας σώσουν. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που δίνουν λύσεις. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει και πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο μυαλό του Έλληνα για το τι πρέπει να κάνει, για το πώς πρέπει να το κάνει, για το αν μπορεί να το κάνει. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουν περάσει τόσα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και πρόσφατο, που βγαίνανε άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια και λέγανε «Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Το καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σας έλεγαν. Και κάποιοι τα πιστεύανε. Ο Λαζαρίδης το έλεγε. Εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο να υποστηρίζετε είτε το Δημητριάδη είτε το Μαρινάκη. Να έχετε διαλέξει ακόμα και εκεί στρατόπεδο. Οι μισοί λέγανε ο Μαρινάκης έχει δίκιο, οι άλλοι μισοί λέγανε ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Και έβγαινα εγώ και έλεγα για μένα δεν έχει κανένας από τους δύο δίκιο. Και δεν είμαι με κανέναν. Και με βρίζατε επειδή ήμουν ουδέτερος. Και λέγατε τις τρέλες σας για ακόμα μία φορά. Χωρίς να σέβεστε τίποτα και κανέναν. Γιατί εθελοτυφλείτε. Εκεί, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Στο ότι πιστεύω ότι εθελοτυφλείτε. Ή δεν είστε ικανοί να ξεχωρίσετε ποιους έχετε απέναντί σας. Υπάρχει διαφθορά. Συγκεκριμένα κανάλια δεν αναδεικνύουν τη διαφθορά. Δεν είδατε τώρα, ας πούμε, με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Δεν είδατε με την Πολεοδομία. Δεν είδατε με όλα αυτά. Τι συνέβη, γιατί τα κανάλια δεν το παίξαν ενεργά? Γιατί? Για ποιο λόγο? Για τη Διευθύντρια Εφορίας Χαλκίδας. Γιατί δεν το παίξαν το θέμα ενεργά? Γιατί δεν μιλάνε για τα πλοκάμια του κυκλώματος που φτάνουν έως το Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί δεν μιλάνε για την επιθεώρηση εργασίας, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί? Για τη δημόσια διοίκηση. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με το που ανέλαβε πρωθυπουργός? Ψάξτε να βρείτε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019. Βήμα-βήμα και σταδιακά εξόντωσε τον έλεγχο. Και επειδή αναφέρθηκα στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, θα ξεκινήσω από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήρθε και είπε κάποια πράγματα? Δεν ξυλώσανε μέσα σε μια νύχτα 13 υπουργούς που ήταν στη δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι? Μέσα σε μια νύχτα, ρε. Ξύλωσε 13 υπουργούς. Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, τους ξύλωσε μέσα σε μια νύχτα επειδή είναι στη δικογραφία του ΠΚΠ. Και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έπεσε η κυβέρνηση. 13 υπουργοί σε δικογραφία και δεν έπεσε η κυβέρνηση. Και βλέπεις σε άλλες χώρες αποδέχονται να πούμε μια δωροδοκία και πέφτει η κυβέρνηση και πάνε φυλακή. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δεχθεί δωροδοκία. Έτσι πιστεύω. Και κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που μιλάει για εγκληματική οργάνωση για το κύκλωμα πολεοδομιών Αττικής, πρέπει να μας απαντήσει. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι μέσα και κάποια πρόσωπα από το Υπουργείο Πολιτισμού?
Είναι μέσα και κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδα ότι παραιτήθηκαν 2 γενικοί γραμματείς. 2, όχι ένας, 2. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία είναι κατηγορούμενη, η οποία ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατηγορούμενη για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας? Αρχιτέκτον μηχανικός Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ήτανε και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποια είναι αυτή η Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και στο Δήμο Αμαρουσίου, που είχε συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Γεώργιο Διδασκάλου, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη! Και μετά από τον Γιώργο Πατούλη βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ανέλαβε τα καθήκοντα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με διάφορα περίεργα πράγματα. Βλέπεις ότι σε κάποιες ταινίες υπάρχει ένας πίνακας. Είναι αυτός ο πίνακας γιατί μιλάει για εγκληματική οργάνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το εσωτερικών υποθέσεων μιλάει για εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πετάει χαρταετό. Βλέπετε σε κάποιες ταινίες όπου η αστυνομία έχει έναν πίνακα και πάνω σε αυτό τον πίνακα κολλάει κάποια πρόσωπα. Βάζει για παράδειγμα ότι στην ιεραρχία πρώτος είναι αυτός. Μετά τραβάει ένα κορδονάκι κόκκινο και πιο κάτω βάζει μια άλλη φωτογραφία και λέει αυτός είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Μετά πιο κάτω τραβάει με μπλε κορδονάκι και λέει αυτός ήταν συνεργάτης, εκείνος είναι πληροφοριοδότης. Και έτσι χτίζουν σε ένα πίνακα την εγκληματική οργάνωση, το πώς είναι στημένη, ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο γαργαλημένος αυτός πίνακας υπάρχει? Να βάλουμε πάνω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ενός προσώπου, το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε πάνω. Μαζί με το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε και άλλα 2-3 πρόσωπα που είναι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Ζω για τη στιγμή που θα δω έναν πίνακα εγκληματολογικό που θα έχει πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης της σημερινής εξουσίας της Ελλάδας. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, πρώτο πάνω στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, λέω εγώ τώρα, κάποιον εφοπλιστή ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι του υπόκοσμου. Και από κάτω να έχουμε τους πληροφοριοδότες, τους υπαλλήλους, την προστασία, ποιοι εμπλέκονται στην πολεοδομία, ποιοι στην εφορία, ποιοι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ποιοι στην ΑΔΕ, ποιος εμπλέκεται από τη δικαστική εξουσία, ποιος εμπλέκεται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ποιοι εμπλέκονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Να βάλουμε τους ρουφιάνους, να βάλουμε ποιοι εμπλέκονται από τις ένοπλες δυνάμεις και κάπως έτσι να χτιστεί ένας τέλειος πίνακας για να μπορεί να κοινοποιηθεί και να ξέρει και ο ελληνικός λαός πώς λειτουργούν όλοι αυτοί.

Τέλειο δεν θα ήτανε. Τέλειο. Ναι, να βάλει μέσα ποιοι είναι παιδοβιαστές, ποιοι είναι βιαστές, ποιοι παρενοχλούν σεξουαλικά, ποιοι ανήκουν στην ΕΕ, ποιοι δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ποιοι είναι στη μία θέση, ποιοι είναι στην άλλη θέση. Να βάλουν μέσα και τους παπάδες. Να τους βάλουν όλους μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Τι μου στέλνουν εδώ πάλι. Μου στέλνει τώρα άλλος. Με σταμάτησαν, λέει, προχθές σε μπλόκο και μου πήρανε το δίπλωμα. Με σταμάτησαν πάλι σήμερα το πρωί και μου ξαναζήτησαν, λέει, το δίπλωμα. Ρε, πόσα διπλώματα νομίζουν ότι έχω. Και τώρα τους παίρνεις τα σοβαρά αυτούς τους άνθρωπους. Τι να τον πεις τώρα αυτά. Τι να τον πεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αγραφιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εγκληματίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, σε άλλες χώρες με τους παράνομους μετανάστες και γενικά στην Ελλάδα με βιαστές, με ανθρώπους που εμπλέκονται και δεν εμπλέκονται, με ανθρώπους που δεν σέβονται και με άλλους που δεν αποδέχονται. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο Θωμάς ο Καλοκύρης να μιλήσουμε για αποφάσεις που βγήκανε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα. Ποιες είναι, λέει, οι εξουσίες. Ρε φίλε, αφού το εξηγήσαμε, είναι τρεις οι εξουσίες. Νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία και δικαστική εξουσία. Εντάξει. Υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία, η οποία θεσπίζει τους νόμους και ασκείται κυρίως από τη Βουλή, είναι δηλαδή αυτοί που φέρνουν τους νόμους και που περνάνε τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους και να διοικεί το κράτος, που ασκείται πάλι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Και η δικαστική εξουσία, η οποία ερμηνεύει τους νόμους και απονέμει δικαιοσύνη. Και αυτή ασκείται η εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτές οι τρεις εξουσίες υπάρχουν. Υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά υπάρχουν μετά και ξέμπαρκες. Που είναι αυτοί που είναι με τη θρησκεία, αυτοί που είναι με τις στοές, αυτοί που είναι με τα υπόγεια, αυτοί που είναι με τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο και τον τρίτο. Γιατί πλέον έχει γίνει μόδα. Οι στοές είναι και στον πρώτο και στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο και στον πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εφοπλιστές εκεί πέρα έξω πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί μαθαίνω ότι μαζεύονται εδώ στη Βενιζέλου. Μαθαίνω εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μαζεύονται στη Βενιζέλου σε κάτι γραφεία που είναι τέρμα πάνω στην ταράτσα. Τι κάνετε, φοράτε στολές και παίζετε να πούμε πινκ πονγκ? Τι κάνετε? Όπο βίλα αρρώστια. Να φοράς στολή και να κάθεσαι με μάσκα μέσα σε μια αίθουσα, κάτι τέτοια μαθαίνω. Και είναι, λέει, εξουσιαστές, λέει, διάφοροι, είναι μέσα και αξιωματικοί, είναι και πολιτικοί και μιλάνε μεταξύ τους. Ρε, μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Στολές και μάσκες και μασονικές στοές και κάτι τρέλες. Ρε, άντε σοβαρευτείτε, πηγαίνετε πιείτε καμιά μπύρα να πούμε κανένα καφέ. Τρέλα. Λοιπόν, υπάρχουν σανοφάγοι οι οποίοι δεν σταματάνε να μασουλάνε. Δεν σταματάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο πατριωτικός χώρος. Ο πατριωτικός χώρος, χωρίς κόμματα και χρώματα, λέει κάτι συγκεκριμένο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι για χρόνια μιλάνε για αυτά όλα που συμβαίνουν σήμερα. Όταν βγαίναμε και φωνάζαμε και λέγαμε ότι έρχονται παράνομοι άνθρωποι, παράνομοι μετανάστες, συγγνώμη, στην Ελλάδα που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα, κάρτα υγείας, τίποτα, τίποτα, σαν φαντάσματα λειτουργούν στη χώρα. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στη χώρα τους να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί στη χώρα τους να βλέπανε στα πεζοδρόμια καθημερινά ανθρώπους νεκρούς, είτε από την πείνα, είτε από μια αντιπαράθεση που υπήρχε. Όταν λέμε ότι στο δικό τους πολιτισμό, από τη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, επιτρέπεται να παντρεύεται κάποιος
γυναίκες μικρότερης ηλικίας, ανήλικα παιδιά και, και ξέρετε τώρα, ξέρετε, μην τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, ακούει κανένα παιδί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εξηγούσαμε τόσα χρόνια δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν σχέση με μία ανήλικη. Και δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες γιατί, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα, ας πούμε, είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στο Belfast. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις πίσω στη χώρα σου. Όταν τα έλεγα αυτά με λέγανε φασίστα και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά αρχίζουν και υιοθετούν το αφήγημα. Και επειδή αντιγράφουν πολύ την εκπομπή και αντιγράφουν γενικά πολλοί ιδεολογίες χωρίς να έχουν ιδεολογία, θα πάρω παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει ιδεολογία. Απλά ξέρει ότι έχει πέραση να το παίζει έτσι. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει γιατί έχει πέραση αυτό το προφίλ. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν στο κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, παιδάκι του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πά να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε, να πούμε, εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν σας κάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω και με τα ψίχουλα στα μουσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινότανε. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό. Έχουμε ψωμιά. Σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος. Είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές, ρε, οι αηδίες. Τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή. Άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει. Αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά, αλλά ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω βγες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους παράνομους μετανάστες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους γύφτους και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για αυτά που θέλουν να ακούσουνε, θα λέτε ωρε φίλε μπράβο καλά τα λέει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι. Ναι, αλλά αγκαλιά με το Μητσοτάκη δεν ήτανε. Αυτός, η Αφροδιτούλα ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Αφροδιτούλα έλεγε σε συνεντεύξεις της παλιά το ότι ήθελε να κλειστεί σε ένα σασέρ με το Μητσοτάκη και ότι είναι ο ηγέτης ο Μητσοτάκης. Και μετά μας έλεγε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Έχει πει κι αν έχει πει. Και έχει αλλάξει απόψεις κι αν έχει αλλάξει απόψεις. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Βόρεια Αφρική. Τρεχάτε χωριανοί, φέραν κρέας και τυρί.
Ωραία, αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες πολίτες. Όπου θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα, κάνε ρε Αφροδίτη. Κάνε όσα θέλεις.

0: με το ονοματεπώνυμό σου. Για τελωνία, για παράνομες, για λαθρέα καύσιμα, για τον τρόπο που τα διακινούνε, για το τι υλικά χρειάζονται, για το ποιοι κρύβονται από πίσω, έλα. Άμα έχεις τα κότσια, έλα εσύ εκεί πέρα έξω που με κατακρίνεις, θα τα πεις στον αέρα αυτά. Έλα, σου δίνω εγώ βήμα. Έλα αν έχεις τα κότσια με το ονοματεπώνυμό σου και πες τα εδώ στον αέρα, γιατί πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εύκολα τα λες. Μαρία Καριστιανού έδωσε μία συνέντευξη στο Χαριτάτο, στον οποίο Χαριτάτο παλαιότερα είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν ξεχνάω, δυστυχώς. Ο Έλληνας μπορεί να ξεχνάει, αλλά εγώ δεν ξεχνάω. Και επειδή ψάχνω και βρίσκω τα ηχητικά, θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Για να ξέρετε κι εσείς. Γιατί από κοτσάνα σε κοτσάνα πάει. Βγαίνει η Καριστιανού σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και δίνει συνεντεύξεις, οι οποίοι τη φέρονται με μεγαλύτερη επιείκεια και της αρέσει αυτό, διότι εδώ στο ραδιόφωνο δεν έρχεται. Η Καριστιανού βγαίνει μόνο σε δημοσιογράφους και σε εκπομπές που της φέρονται με επιείκεια και την αντιμετωπίζουν ως μια χαροκαμένη μάνα. Γιατί άμα έρθει σε μένα θα την αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θα την κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δω αν είναι κατάλληλη να ηγηθεί. Γι' αυτό δεν έρχεται φυσικά, γιατί φοβάται. Θέλει όλοι να τις χαϊδεύουμε τα αυτιά. Όχι, δεν θα σου χαϊδεύσουμε τα αυτιά. Επέλεξες να παίξεις στο παιχνίδι, το παιχνίδι του συστήματος. Επέλεξες να κάνεις κόμμα και να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση. Και θες να είσαι πολιτικός αρχηγός. Θα σε αντιμετωπίσουμε σαν πολιτικό αρχηγό. Έλα στην εκπομπή να μας απαντήσεις. Δεν έρχεσαι. Πάνε εκεί που σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Γλύφουν οι δημοσιογράφοι εκεί. Γλύφουν. Εγώ τη δίνω μια ευκαιρία και δεν την αρπάζει. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί ξέρει ότι είναι παντελώς άσχετη και ότι οι απαντήσεις που θα δώσει θα την εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα ξέρει αυτά. Δεν είναι παιχνίδι η πολιτική. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παιχνίδι όμως η πολιτική. Επειδή δεν είναι παιχνίδι η πολιτική και η Καριστιανού νομίζει ότι μπορεί για καιρό να φοράει μάσκα. Έχω τρία ηχητικά τα οποία θέλω να ακούσουμε. Το πρώτο ηχητικό είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο Χαριτάτο και λέει ότι τη στάξανε μια καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος της έταξε την καρέκλα?
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό...
2: Δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Της έταξαν καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ρωτάω εγώ ποιος της έταξε καρέκλα. Αφού μιλάει και λέει το ότι θέλει διαφάνεια, γιατί δεν μας λέει ποιος ήταν αυτός που της έταξε καρέκλα? Επίσης, έχω κι άλλο ένα ηχητικό που ίσως δίνει την απάντηση.
2: Πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που βοηθάνε τη Μαρία και για ποιο λόγο τη βοηθάνε? Τι σχέση έχει με αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο τη συμπαραστέκονται? Θέλω να μάθω. Είναι κακό? Πάμε και στο τρίτο ηχητικό. Ακούστε τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και εξηγεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Θα τρελαθούμε τελείως.
2: Πάτως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο
3: οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

0: και μπράβο του. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
2: Κυρία Καρισιανού, γιατί αποφεύγετε να έρθετε στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική να συζητήσουμε και επιλέγετε να πάτε σε δημοσιογράφους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται μόνο ως μια χαροκαμένη μάνα? Που είστε χαροκαμένη μάνα. Το αναγνωρίζω βέβαια και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά επιλέξατε πλέον να είστε και πολιτικός αρχηγός. Και εγώ σας αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θέλω να σας κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δούμε αν είστε κατάλληλοι να ηγηθείτε. Σας δίνω μια ευκαιρία να βγείτε στον αέρα και δεν την αρπάζετε. Και δεν την αρπάζετε σκοπίμως αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Γιατί ξέρετε ότι αν απαντήσετε θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Φοβάστε να έρθετε σε αυτή την εκπομπή. Και σας λέω ότι ελπίδα χωρίς απαντήσεις και λύσεις δεν υπάρχει. Είναι σκέτη κοροϊδία. Μπορείτε να κρύβεστε όσο θέλετε, αλλά αργά ή γρήγορα η μάσκα σας θα πέσει και θα φανεί το τι πραγματικά έχετε κάνει και με ποιο τρόπο έχετε ξεπουλήσει έναν ολόκληρο αγώνα και με ποιο τρόπο επιλέξατε τη δημοσιότητα, το χρήμα και την καρέκλα εξουσίας. Εντάξει, εντάξει.
1: Πώς έχει.
2: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπε και κάτι ακόμα. Όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει λέει να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Θα συζητήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καρισιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα. Εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσεις και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά? Δεν σε αντιμετωπίζω με ένα σκληρό τρόπο, Ερντογάν. Θέλουμε πρώτα να σας κάνουμε μια ψυχανάλυση και μετά θα συζητήσουμε για τον πόλεμο. Μετά θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Τι να τα ακούμε, ρε, τι κοτσάνες είναι αυτές? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Θα κάνουμε ψυχανάλυση των ανθρώπων της Τουρκίας? Και τι θα μας πούνε δηλαδή? Αχ ναι, θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να ξαναυπάρξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε βάλει, κυρία Καρισιανού, θα την απαντήσουν οι Τούρκοι, τους Άραβες να ρίχνουν χρήμα. Έχουμε βάλει τη μουσουλμανική αδελφότητα να χτίζει τζαμιά, κυρία Καρισιανού. Δεν θα πας δηλαδή με αξιωματικούς και στρατηγούς? Θα πας με ψυχολόγους στη συνάντηση? Καλά ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα? Και το άλλο το τρελό που είπε, το πρόγραμμα λέει θα το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. Για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί ρε να είναι έκπληξη, αφού έχεις τη λύση? Βγάλ' την αστιφόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος? Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα πω έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Θα πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που το λέει μπράβο. Βάλτε να βάλτε. Είναι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καρισιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο ομιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόη, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόη είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόη είπε αυτό, αυτή τη φράση τη γνωστή: «Μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου, άσε με να τη δω στις πράξεις σου». Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός, αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ, πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόη με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Louis Vuitton, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα μποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα. Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόη που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους? Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκετε με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή? Πώς τα βρίσκετε, κύριε Αυγερινέ? Δεν μας τα λέτε αυτά? Συμφωνείτε σε όλα? Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω? Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό? Και η ομάδα σοφών και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα. Και πού, τι είναι αυτή η κατάσταση? Ρε, πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, οι ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα. Και σας ρωτάω εσάς ευθέως. Ψηφοφόρος είμαι και εγώ, Έλληνας πολίτης. Σας ρωτάω, πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα και δεν μου απαντάτε? Δεν μου απαντάτε. Είναι φοβερό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα κόμματα, έτσι. Απλά η κυρία Καριστιανού ήταν εδώ πέρα κομμάτι της εκπομπής παλαιότερα. Έβγαινε, έλεγε, έκανε. Όπως κομμάτι της εκπομπής ήταν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τη γυρίσαν την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι Σαμαρικοί συσμυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαράς δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι? Γνήσιος νοδημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουν πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερες, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλ τον άρε, βάλ τον άρε να τον ακούσουνε. Γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές, το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά και αν χρειαστεί και το Πασόκ, ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη, βάλ τον άρε να θυμηθούνε.
3: Δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, ασφαλώς, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έχει συμβαίνει και αυτό.
4: Να σας πω
3: για
4: κάτι
3: να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
4: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι...
3: Να, πρέπει να το κάνει τρόπο το παντόμως, το κάνει.
4: Μα και γι' αυτό το είπα.
3: Ναι.
4: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
2: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος ρε, ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους, σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση, μετά στους Δημοκρατικούς, 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη, θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση, πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε, ψάχνουν για καρέκλα, ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς? Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήταν για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο, ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2 και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα, να κλείνουνε. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο, πέρασε. Φοβερά, όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα, ρε, με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ποιος το σκέφτηκε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε: Παπαθεμελής ο καλύτερος. Όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελή ο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει. Κάτι σαν το Φαραντούρι είναι για αυτή. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλοί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε? Εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. Για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα, ρε? Φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε, να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα όλα στην ώρα τους. Για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος? Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη τους σωτηρία αυτή θα είναι. Η μόνη τους σωτηρία. Πόσα ξέρανε. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι, όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση, κομπάρση κι αυτοί. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά, αυτή είναι ίσως τη λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή, όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, πρώην διοικητής της ΕΥΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Ρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΥΠ που λέει ότι ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτή να? Την ακούσανε? Ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή? Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος πιστεύει σε συνωμοσίες. Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? Λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστεύσουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία. Για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα ένα ράφι ίσιο μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία. Θέλεις για ψυχανάλυση. Θέλεις για ψυχοθεραπεία. Θέλεις Φρόιντ. Τι θέλεις ρε? Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη? Για τι θέλεις, πες μου? Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος? Θέλεις για την ενσυναίσθηση? Θέλεις για τις οπτικές γωνίες? Για τι θέλεις? Να το δώσουμε στην Καριστιανού? Θέλει να πάει στους Τούρκους για να τους κάνει ψυχανάλυση? Έλα, Καριστιανού, να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα, άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους, θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι άσχετοι, ρε. Τι είναι αυτά που μας λένε, ρε, στα κανάλια. Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού. Αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία. Πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουνε χρήμα. Τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες. Τι με τον Πάπα. Τι με τους Χριστιανούς. Με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Εδώ μιλάμε για χρήμα, ρε. Όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση. Ποια ψυχανάλυση, ρε. Θα με τρελάνετε. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δώρα, πες στη Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις? Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην κάρεκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε, Ερντογάν, σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις? Νιώθεις άσχημα? Σε πιέζει ο Ρώσος? Σε πιέζει ο Τραμπ? Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι, ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει. Δεν μπορώ.

Με λαλήσατε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε κι εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία. Σας συμπεριφέρθηκαν σωστά οι γονείς σας? Εξηγήστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από όταν ήσασταν παιδί, κύριε Φιντάν. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κάψιμο. Ή θα μιλάμε σοβαρά για την πολιτική, γιατί η πολιτική δεν είναι αστείο, ή θα μας προβάλλουνε τον κάθε άσχετο, τον κάθε ανίκανο να λέει τις χαζομάρες του. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας. Βάλ το τραγούδι. Βάλ το τραγούδι για τον Ερντογάν. Βάλε, ναι. Θέλει ψυχανάλυση ο άνθρωπος. Και αυτός και ο Φιντάν. Βάλε ρε τώρα! Άσε τον πόλεμο, Έρντο. Άσε τον πόλεμο. Θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Τα βουνά, τα πέλαγα, τους άγνωστους τόπους.

στο τέλος της συνεδρίας ο Ερντογάν θα πρέπει να δώσει πίσω τα εδάφη. Δεν είναι αρκετά τα 50 ευρώ. Θα δώσεις πίσω ό,τι έχεις κλέψει από τους Έλληνες, αλλιώς δεν φεύγεις.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με τις υπογραφές εξ αποστάσεως των Προέδρων των ΗΠΑ και Ιράν επικυρώθηκε η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το κρίσιμο τεστ βρίσκεται πλέον στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δύο πλευρές, καθώς η αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου, η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και η επαναλειτουργία των στενών του ορμούς θα κριθούν στις δύσκολες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν. Η εξέλιξη στην Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της χώρας, η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις απαροχές εν ώψη εκλογών συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός, μετά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, προχώρησε σε ανάρτηση προτρέποντας τους καταναλωτές να την χρησιμοποιήσουν. Για δεύτερη σκέψη, κατηγορεί την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγελώντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Πριν λίγο καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση για τον λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει ως όπλου κατά της εσχροκέρδειας. Η κυβέρνηση δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια, καθώς μέσω αυτής κερδίζει από τον αυξημένο ΦΠΑ, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το 2019 παρουσία Τσίπρα Μητσοτάκη τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Στη χώρα μας μόνο μια λυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι καρτέλ. Το κράτος δεν βοηθάει και η ακρίβεια συμφέρει την κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Άστατο σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καλτεγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, η άνεμη 3 από 4, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6.

0: μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries. Και στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε και εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελαίτος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές. Έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι από την πείνα. Και αυτοί μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα και έρχονται στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω, κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση της εγκληματικότητας και οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το έχει βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικές μας, της Ευρώπης, έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε? Δηλαδή, σε σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχεις να αντιμετωπίσεις το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίδες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις τα λοιπά. Οι ταραξίδες δεν. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο του την Κώστα, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζουν και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται, έτσι. Δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε: ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. και δεν τίνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκια γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στον δρόμο. Δυστυχώς η πρώτη Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας, όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στον δρόμο και έρχονται και τους συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης να μην ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφιώτη, αν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε ότι.
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα πιστεύω
0: ναι,
1: να
0: λίγο
1: καλύτερα.
0: Πιο δυνατά, στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς. Και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους, και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά, και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι, δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων, αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοΐδης, και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες, και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό, λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε, ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα. Στο περιστατικό. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια. Έτσι. Και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού περνάνε τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα τελωνία. Εντάξει, λοιπόν, και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβές ότι τα τελωνία είναι τρέπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουν έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα, οι τσάντες, οι παράνομες μπαίνουν με ημουδίστικες, φτάνουν στη Ρόδο και στην Κρήτη και πουλιούνται. Έτσι, από πού περνάνε αυτά? Περνάνε νόμιμα, ας πούμε. Λοιπόν, περνάνε από διεφθαρμένους υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, όπου και να δούμε, σε όποιο στάδιο της ασφάλειας και να κοιτάξουμε, υπάρχει παντού πρόβλημα. Και όταν εγώ επανειλημμένα φωνάζω και λέω ότι η Ελλάδα θέλει rebuilding, θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, έχω δίκιο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούν με μπαλώματα να μας δείξουν ότι όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε καθόλου, ελέγχουμε τον ΟΠΕΚΙΠΕΤΑ, ελέγχουμε όλα. Ποια ελέγχουν? Ποια ελέγχουν? Τίποτα δεν ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι είναι με τις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Στο κλειδί επάνω της Σημαθίας που έχουν κάνει εκείνο το hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα, αντιδράσανε αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία για να τρως πέτρες στο κεφάλι? Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν είναι, αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα-πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, που όλη μέρα είναι στα κανάλια, εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εδώ πας για μπάνιο, λες, σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει η ξαπλώστρα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
0: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτησης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ βρώμικο σε αυτό το τομέα. Θέλω όμως, κύριε Γραφιώτη, να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λύση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, διότι πέρα από τους παράνομους μετανάστες, πέρα από όλα αυτά που περιγράφετε, οι νέες γενιές έχουν λάθος πρότυπα. Βλέπουμε να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, βλέπουμε να βγάζουν όπλα, βλέπουμε περίεργα πράγματα, κυκλοφορούν και τα ναρκωτικά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση?
1: Η λύση, κύριε Σερέτη, είναι αυτό που είπα εκεί προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναξεκινήσει την αρχή όλο το κράτος. Δεν γίνεται με κυβερνήσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δίνει σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχτές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν τη 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένας εισαγγελέας του, πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτόμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο δυστυχώς στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουμε εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια τις startup εταιρείες, θα βγάλουμε εύκολο χρήμα, και λεφτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά δυστυχώς είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και τον νόμο περί ενδοικογενειακής βίας, που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί, και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν το ίντερνετ. Και προσπαθούν να τους κόψουν βία το ίντερνετ, αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνια στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχτές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, τρία παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
0: Σωστό. Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
0: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη. Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Nokia. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί είναι το, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και που έλεγε ότι κάνανε κάποιες μετρήσεις και είδανε ότι καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπου κατά μέσο όρο 6 ώρες στο τηλέφωνό τους. 6 ώρες. Και νέα έρευνα τώρα, ξέρετε τι λέει? 8 ώρες μέσος όρος. Από ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερες ώρες είναι στο τηλέφωνό τους. Στο τέλος τι θα κάνουν? Θα είναι μόνο στο κινητό τους. Είναι αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι σε κάποια φάση ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας εγκέφαλος που κάθεται σε μια καρέκλα και είναι μπροστά από μια οθόνη.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν κόψει την επικοινωνία μεταξύ μας, την κοινωνικοποίηση. Δεν μιλάμε μεταξύ μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά γνωρίζουν τους συντρόφους μέσα από το ίντερνετ, χωρίς καν να τον ξέρουν τον άλλον. Πάνε μαζί του, χωρίς να τον γνωρίζουν. Κάτι που δεν συνέβη στα δικά μας τα χρόνια. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν απομονώσει τον κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα θα σας πω, είχα ένα δικαστήριο λόγω της δουλειάς μου στο Ναύπιο, όπου παιδί 9 χρονών, το ένα το παιδάκι, το άλλο 11,5 αδερφάκια, ήταν 70 ώρες την εβδομάδα στο ίντερνετ. 9 και 11.30. 70 ώρες την εβδομάδα. Και αυτό ήταν από επίσημα στοιχεία της Google.
0: Και δεν μπορείς να ελέγξεις και το περιεχόμενο, όσο και αν πιστεύουν οι γονείς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω το ότι ελέγχουν.
1: Όχι, το δεν ελέγχεται.
0: Δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται. Θα πετάξει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία. Κάπως θα πατήσει κάτι λάθος, θα μπει κάπου, θα δει κάτι το οποίο θα παρεμβάλλει τη σκέψη του, θα δημιουργήσει λάθος ερεθίσματα. Είναι πρόβλημα το διαδίκτυο.
1: Ναι, κύριε Σερέτη, γι' αυτό βλέπουμε. Είχαμε στη Λάρισα περιστατικό σε σχολεία. Είχε παραγίνει το κακό πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια είχαμε βιασμούς κοριτσιών μέσα στα σχολεία. Και ξέρετε, είχε γίνει ένα πείραμα. Τυχαία βγήκε στον αέρα αυτό. Στη Λάρισα, λοιπόν, που βρέθηκε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος πείραξε δύο κορίτσια Σάββατο βράδυ έξω στην πόλη, την επόμενη Δευτέρα η σχολική κοινότητα τον απομόνωσε αυτόν τον μαθητή. Και τότε πέτυχε. Γιατί αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι θήτες είναι να γίνουν ήρωες στο σχολείο την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισας, όχι μόνο δεν έγινε ήρωας, αλλά τον απομονώσαν και όλες οι συμμαθητές του. Και εκεί λοιπόν καταλάβανε ότι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η σχολική βία. Καταλάβατε, με την απομόνωση των θητών. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά μας γεννιούνται γερά, κύριε Σερέτη, και ξαφνικά στα 13 που πάνε στο γυμνάσιο, τους δίνουμε και ένα ψυχολόγο από δίπλα. Γιατί? Το παιδί είναι γερό, γεννήθηκε γερό. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει ψυχολόγο? Τι συμβαίνει, από τι αρρωσταίνει?
0: Κοιτάξτε,
1: το παιδί?
0: Κοιτάξτε, το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξέρετε όσο φτωχοποιείται ένας λαός, κύριε Αγραφιώτη, και όσο
1: δημιουργούνται προβλήματα.
0: Υπάρχουν, ναι, οι περισσότερες υποχρεώσεις δημιουργούνται προβλήματα. Σίγουρα για μένα πρέπει να περνάνε τα παιδιά από ένα έτσι επιφανειακό τεστ για το αν είναι όλα καλά στο σπίτι. Mm-hmm. Ξέρετε τώρα, γιατί αν θέλουν κάποια υποστήριξη. Δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά υποστήριξη. Αν κάποιο χρειάζεται όμως, θα ήταν καλό να είμαστε δίπλα του. Το θέμα είναι το ότι αυτοί που χρειάζονται δεν έχουν παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα. Είναι, ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, πάρα πολλά παιδιά με αυτισμό. Που αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, βέβαια.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ναι. Απλά λέω το εξής. Ότι ο ψυχολόγος είναι must πλέον. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο από δίπλα.
0: Αυτό, ναι, όταν καθημερινά 10 εκατομμύρια παίρνουν ηρεμιστικά, λογικό είναι αυτό, κύριε Αγραφιώτη. Ναι. Και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Πρέπει να πούμε. Το ότι αλλοιώνουν τον εγκέφαλο, το καταστρέφουν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια,
0: ο κόσμος το έχει περάσει τώρα, αυτό είναι κάτι άλλο που είναι αστείο. Το έχει περάσει ο κόσμος ότι τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά βοηθάνε. Θέλω να γελάσω, κύριε Αγραφιώτη, και θέλω να εξηγήσω το ότι δεν είναι. Πλέον, μπορεί να το παίρνουμε ως αστείο αυτό που λένε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό.

0: Έτσι χώρο μπροστά. Μα είναι δυνατόν.
1: Από
0: κάνει
1: ένα
0: σχηματισμό και κάνει μουσικές καρέκλες, αλλάζει τα πρόσωπα, τους παίρνει από εδώ, τους πηγαίνει από εκεί.
1: Κύριε Γραφιώτη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πλέον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόσωπα, όλοι είναι μπλεκόμενοι σε σκάνδαλα.
0: Δεν έχει, ναι, βέβαια. Αυτό,
1: δεν
0: αυτό
1: έχει πάλι... το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πλέον πρόσωπα να αξιοποιήσει και αξιοποιεί τους Μαρκόπουλους, τους Λαζαρίδηδες και τους Χειρανάγηδες.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Η αλαζονία, είδατε τον Κώστα Κερανάκη στη Βουλή, όταν μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, που έπαιζε με το κινητό του. Και γυρνάει και του λέει, και γυρνάει και του λέει ο κ. Βελόπουλος, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αφήστε το κινητό. Και το απαντάει με ένα φράσος, γιατί.
1: Γιατί. Κανονικά και θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι στη Βουλή και θα έπρεπε όλοι να παρακολουθούν τους υπόλοιπους και να συζητάνε όλοι μαζί για όλα τα θέματα. Μα το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και έχει τους περισσότερους. Είναι αστείο.
0: Η Βουλή είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Άδεια είναι.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν κατήγγειλε ότι παίρνουν τηλεφωνικά 75 ευρώ. Δίνουν ένα παρόν στις επιτροπές για να πάρουν 75 ευρώ.
1: Ναι, ωραία. Και ο κάθε Βελόπουλος και η κάθε Κωνσταντοπούλου όταν μιλάνε είναι μόνοι τους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το τραγικό για εμένα. Εμένα δεν με νοιάζει άμα θα είναι ο Βελόπουλος, άμα θα είναι η Κωνσταντοπούλου, άμα θα είναι ο Κουτσούμπας ή ποιοι θα είναι. Δεν γίνεται μέσα στη Βουλή ο κάθε πολιτικός αρχηγός που σηκώνεται να μιλήσει να φεύγουν οι υπόλοιποι. Είναι υποχρεωμένοι είναι να είναι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Μα μπορεί να δώσει.
0: Το Προεδρείο της Βουλής που είναι.
1: Μπορεί να δώσει ο Νατσιός, μπορεί να δώσει ο Στίγκας, ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Καλά, ο Στίγκας δεν δίνει με τίποτα. Μπορεί να δώσει όμως κάποιος λύσεις ή να ακούσουν κάτι από τον οποιοδήποτε. Ακόμα ας πούμε και από τον Μπιμπίλα. Μπορεί ο Μπιμπίλας να πει μια ωραία ιδέα για το θέατρο. Ξέρω εγώ. Όλους πρέπει να τους ακούνε. Είναι βουλευτές.
0: Το θέμα είναι ότι όλοι που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί. Θυμάστε κάποια στιγμή που είχε βγει από τα Τρίκαλα. Που γεννάει και λέει, τι θα ερχόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή για να πάρουμε 7 χιλιάρια του μήνα.
1: Ναι, τι, έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και άλλες δουλειές.
0: Τη Νέα Δημοκρατία, το ξεχνάω πώς το λένε τώρα.
1: Εδώ ο Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι σας κάνω, λέει, χάρη που σας ακούω.
0: Που έρχομαι. Ναι, ναι.
1: Που έρχομαι και σας κάνω χάρη.
0: Βέβαια.
1: Μας κάνει και χάρη που πάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης.
0: Άρα, όπως βλέπετε, η εικόνα του κοινοβουλίου μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
1: Και η εικόνα της κοινωνίας όμως, κύριε Γραφιώτη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην κοινωνία. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με φθονό, οι οποίοι έχουν χάσει το πνευματικό προσανατολισμό τους. Δεν μπορούν να σεβαστούν το διπλανό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το διπλανό τους και δεν βοηθάνε το διπλανό τους. Μόνο σας πριν το είπατε, δύο ανήλικα παιδιά. Τα παρενοχλούσε ένας παράνομος μετανάστης και κανένας δεν εμφανίστηκε να τα βοηθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Εγώ αν ήμουν εκεί, κύριε Γραφιώτη, θα γινότανε της Πόπης.
0: Και θα πηγαίνετε κατηγορούμενος.
1: Να πήγαινα μέσα, δεν με νοιάζει.
0: Αυτό θα γινόταν. Μα αυτό συμβαίνει στη χώρα.
1: Να πήγαινα μέσα, τι πάει να πει. Να πήγαινα μέσα, ναι. Εννοείται ότι θα υπερασπιστώ τα ανήλικα. Εννοείται.
0: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς αυτό είναι και το ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν τον καθέναν μας και να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του διπλανού μας, να υπάρχει με λίγα λόγια η αλληλεγγύη, που ο Έλληνας ξεχώριζε γι' αυτό, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών. Χρόνια το καταφέραμε αυτό και το κάναμε. Ο καθένας να απομονωθεί και να κοιτάζει την πόρτα του, μέχρι την πόρτα του. Έτσι, μέχρι το κινητό του. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να τελειώσει. Κοιτάξτε όμως, τόση ώρα επαναλαμβάνω συζητάμε και βλέπετε ότι πάντα καταλήγουμε στο ίδιο. Απουσία διοίκησης. Απουσία ηγεσίας. Τώρα σκεφτήκαν κάτι άλλο, να στρατεύσουν τις γυναίκες. Στρατεύσαν 75, σήμερα μήνα 47. Παραιτηθήκαν κάποιες, φύγαν κατευθείαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας είναι σήμερα στην Λαμία, πήγε να τις κάνει μασάζ, στη Θήβα νομίζω. Να τις κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Φύγαν εμείς σας.
1: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουνε. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κύριε Γραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάναν ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί? Το πιστεύετε?
0: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουν να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι υπήρχε αντίδραση θεωρώ είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβετε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος. Να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο

0: είδατε τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο και έγινε τη Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάνανε μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα τα οποία δεν τηρηθήκανε, διασύραν τον Κώστα τον Ανεστήδη που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγροτοσυνδικαλιστής, του κλειδώσαν τους λογαριασμούς, τον διασύραν σε εφημερίδες πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν θα μανταλάκια ο άνθρωπος. Και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστήδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά ότι ο Ανεστήδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στη Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. Κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως βλέπουμε στον Μπέλφαστ τώρα τρεις μέρες, να καίγεται τον Μπέλφαστ. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση η κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Σάκω. Για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προθέσει η εξωτερική φρουρή της Λάρισας, βγάλουν ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακίσεις. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυνταλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
1: 7 νεκροί.
0: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρος υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι, λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές. Και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τρίτο ξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνουν να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! Και τι μας δείχνανε? Μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται, ώρες ολόκληρες. Με ένα εξκαφέ, ένα σκάφο όλο το οικόπεδο για να βρουν 600 ευρώ και 3 κινητά. Και συλλάβα και τον τριτοξάδελφο γιατί έχει ξεφύγει αυτός. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα στην επικοινωνία. Έχουμε ένα γεωργιάδικα 3 και 5 κορδέλες από τα νοσοκομεία που ανακαινίζει.
1: Ναι, ένα λεπτό πριν πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τώρα που είπατε Άδωνης Γεωργιάδης, μου θυμίσατε την κυρία Χαριστιανού που είχε πει και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μας είπε ότι δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Άδωνη, θα τρελαθούμε τελείως. Άκουσα τώρα που αναφέρω την κυρία Χαριστιανού, άκουσα την Χαριστιανού, η οποία βγήκε και είπε ότι όποιος παράνομος μετανάστης, λέει, τηρεί τις προϋποθέσεις,
0: ναι,
1: θα μένει μαζί μας. Και ρωτάω εγώ, ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Αγραφιώτη, δηλαδή για έναν παράνομο μετανάστη? Κανονικά, από τη στιγμή που είναι παράνομος μετανάστης, δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε βάρκα γυαλό, μέσα στην Κρήτη από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν. Πάρε την ταυτότητά σου, όπως και εγώ, για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ' το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή, καμία ανοχή, να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
0: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σαν 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1.900 άτομα. 1.900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν? Μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήταν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω, ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει μέσα στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως? Αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ. Και
1: συγγνώμη, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και α, και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για σας, κύριε Γραφιώτη, στο ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούω βλακίες. Λοιπόν, όταν αποφασίζει κάποιος να μπει μέσα σε μια πλαστική βάρκα, σε ένα σαπάκι μέσα και να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα, να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει στην Ελλάδα, δεν του φταίει κανένας αν αυτή η βάρκα βυθιστεί. Απλά πράγματα. Δεν του φταίει κανένας. Είναι δική του επιλογή. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Άσε τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
1: Άστα αυτά. Εμείς θα έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτά τα σύνορα και προστατεύουμε τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
0: Οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
1: Εγώ θα πάρω μια βάρκα, ούτε, κύριε Γραφιώτη. Παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο. Παίρνω μια βάρκα τώρα. Και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου δύο μήλα και πέντε τυρόπιτες. Και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει παίρνα, κύριε, και κατέβα κανονικά στην Ιταλία και ζήσει εδώ πέρα χωρίς χαρτιά?
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι θέλεις, χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις. Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει. Ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω μέσα σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κύριε Γραφιώτη?
0: Όχι, η Ιταλία ήδη μελώνει, έχει πάει και κάνει συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε τη μελώνη. Μεταφέρονται εκεί.
1: Και γιατί, λένε και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουνε? Φτάνουνε μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουνε και πέφτουνε στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουνε. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
0: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι θα πληρώσουμε και αυτά, πάλι δικά μας λεφτά, για πλουτούς φράχτες, αγοράζαν, τα στήσαν εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πλωτά φράγματα, να μην περάνε οι βάρκες και οι βάρκες, είπε, φτάνουν στο Πήλιο.
1: Ναι, ο Στεφανής.
0: Αντί είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
1: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες, αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Γραφιώτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Γραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα, χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα, που φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι?
0: Ναι, μα γιατί όχι? Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δείτε, κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό, παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει? Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες? Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα τους και να πούν όχι, μέχρι εδώ? Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει, δεν είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι? Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία? Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας και έχουμε τώρα, δεν είμαστε εμείς μειοψηφία? Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σεβέντη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει, η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα πρέπει να είναι αυτή η Ελλάδα μας.
1: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε κύριε Αγραφιώτη. Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός Ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
0: Είναι κάτι που θα βόλευε αυτό, και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση της Βουλής. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους διεινεκές.
1: Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφιώτη, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί τέλος πάντων της μεταπολίτευσης. Πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό. Πώς γίνεται.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. Έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχιση είναι η Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές με ειδωμένη, ας πούμε. Καταλάβετε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και η υποδομή, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια. Ήδη, σύμφωνα με πορίσματα, δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους επιδοτούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνεν. Γιατί δεν είναι, γι' αυτό είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΑ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία. Και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναέρχονται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί, και να λέει παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξιοι της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι. Να ξεχάσω το φόρο που έβαλε την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη, ο Τσίπρας το συνέχισε στην Δημοκρατία. Τώρα πάλι το ξαναφέρουμε πίσω.
1: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κύριε Αγραφιώτη.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
2: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη, στο δημόσιο σχολείο, θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
1: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
0: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
1: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία, μας κάνει promotion το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή τη στιγμή η Θράκη είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια πάνω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω. διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν περάσει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, οι Θράκοι φιλούν Θερμοπύλες λέμε και είναι μόνοι τους.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
0: Όχι κύριε Σερέντη, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
1: Εγώ έτσι, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε. Και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα. Και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
0: Η άποψη μου είναι, παρότι κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγένουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως αποστρατικοποιήσει, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε τους κατηγοράμε. Ακίτα επεκτείνονται. Ακίτα βγάλανε μαχητικό αεροσκάφος αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χθες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πια βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ. Έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Κοροϊδεύουν
0: τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που το κάνουν ενίδια αεροπλανοφόρου. Αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο. Και από εκεί να σηκώνουν το UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρα που κατασκευάζουν δικά τους είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone θα κατασταθούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαταιώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι. Το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε οι Χριστιανοί στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι. Να ακουστεί. Εντάξει. Λέξη λέξη. Ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος. Για να δούμε πώς νιώθει η Τουρκία. Αν είναι καλά. Αν έχει ενσυναίσθηση. Αν μας αγαπάει. Πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι, δώστο. Ερντογάν! Ερντογάν!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: χάσετε. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προκαταρτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ξεκινούν αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ιρανός Πρόεδρος χαιρέτησε μια ιστορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου την επομένη της υπογραφής του κειμένου. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας για την οικονομία και τις παροχές εν ώψη εκλογών συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός μετά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει προχώρησε σε ανάρτηση και βίντεο προτρέποντας τους καταναλωτές να την χρησιμοποιήσουν. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καταγγέλει ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Πριν λίγο καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές, αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει πρόκληση για τα λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας ως όπλου κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια, καθώς μέσω αυτής κερδίζει από τον αυξημένο ΦΠΑ, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το 2019, παρουσία Τσίπρα Μητσοτάκη, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, μόνο μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε. 5 εταιρείες τα 3 τέταρτα της αγοράς. Αυτό είναι καρτέλ, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Κακουργηματικές διώξεις για ληστεί από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν με όπλο 25χρονο προκειμένου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, βροχές τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Θεσσαλονίκη, λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
10: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Ματρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαδρί. Και βουλευτής τι είμαι? Ένα πρόβατο, κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
5: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητία και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
4: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική της εξουσίας. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
5: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους, γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν, σχετικά με το επιτόκιο, δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως, και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δουν με ποιον τρόπο μπορούν να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τυπλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
4: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούν το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
5: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των funds, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις, και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
4: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
5: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
4: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά, θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
5: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
4: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
5: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί Κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης, μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης σκόπιμα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, στο ζήτημα αυτό, ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
4: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο. Άστεγοι, θυμάστε χαρακτηριστικά όλοι τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
5: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και. Δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα, ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έρχεται πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
4: Βέβαια.
5: Λένε τώρα, για παραδείγματι, τον Ιούνιο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δήθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό, θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις. Με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των φαντς, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
4: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα? Και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
5: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πώς οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε για αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
4: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
5: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες, υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
4: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στον δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στον δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς? Δεν είναι το κράτος?
5: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντς. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα funds. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη, όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε, δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας. Έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
4: Άρα, αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις. Και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, θωμάτα, προωθούν οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους. Δηλαδή, εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις, αν θεωρείς το ότι Λύνονται αυτά τα προβλήματα αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
5: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα funds. Συνεπώς δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο, μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτικό

0: προϊόντων, το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
0: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από το πόθεν έσχεσα άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το ποθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μιας και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά. Και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο.
0: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο. Και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνοντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό. Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
1: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη.

0: γίνει, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης. Έχει έρθει ΦΑΝΤ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή, αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα ΦΑΝΤ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από την δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή, λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί, κύριε Θωμά, Καλοκύρη, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
1: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
0: βέβαια.
1: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδος πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το υπουργικό συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
0: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο. Ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο. Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς το πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλο μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
1: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα ή ταχυανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
0: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά και είναι παράνομο.
0: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
1: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απεοχώητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την Πολοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική απέναντι, ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
0: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη. Και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια. Είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα, θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά και όσο περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την Πολοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην Πολοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση, ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
1: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίζεται κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να υπαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
1: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
0: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ένα αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σερέτη για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: Δέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν ξεκινούν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα την ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών συνεχίζεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση της εφαρμογής posokani.gov προχώρησε σε ανάρτηση προτρέποντας τους καταναλωτές να την χρησιμοποιούν. Για δεύτερες σκέψεις κατηγορεί την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας ότι αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα στεγαστικά δάνεια. Πριν λίγο καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τώρα δημιουργεί ένα εργαλείο για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην ακρίβεια. Γιατί δεν κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αναρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαρακτηρίζει πρόκληση για το λαό την παρουσίαση της πλατφόρμας ως όπλου κατά της ακρίβειας. Η κυβέρνηση δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια καθώς μέσω αυτής κερδίζει από το αυξημένο φόρο προστιθέμενης αξίας, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το 2019 παρουσία του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μόνο μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε. 5 εταιρείες στα 3 τέταρτα της αγοράς. Αυτό είναι καρτέλ. Το κράτος δεν βοηθάει και η ακρίβεια συμφέρει την κυβέρνηση, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες όλης της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί υπαλλήλων των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Αλλά και οι συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Κακουργηματικές διώξεις για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης όπως επίσης και για παραβάση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος δύο αδερφών 20 και 16 ετών που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν με όπλο 25χρονο προκειμένου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται αρχικά γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στον νόμο Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.

0: χάσετε.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All-in-1, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Πέμπτη. Έχουμε φτάσει αισίως στις 18 Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και βεβαίως το αθλητικό δίωρο από τον Focus 103,6 αρχίζει αμέσως τώρα. Ξεκινάμε με τα θέματα της επικαιρότητας και βασικό θέμα επικαιρότητας έχει γίνει σύριαλ σαν το Τόλμη και Γοητεία. Πότε θα τελειώσει το συμβόλαιο, πότε θα υπογράψει τη λύση συμβολέου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπέγραψε τελικά με καθυστέρηση 2 ημερών ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ πλέον, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και έτσι περιμένουμε από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό ή αν θέλετε από μέρα σε μέρα, την οριστική ανακοίνωση, τελική ανακοίνωση από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ όσον αφορά στο θέμα της λύσης συμβολαίου του κ. Λουτσέσκου με το δικέφαλο του Βορρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες. Σας είχα πει ότι αν ο Λουτσέσκου τελείωνε την Τρίτη, σήμερα έχουμε Πέμπτη, προσέξτε, την Τρίτη ήταν να τελειώσει, αφού τα είχαν βρει από τη Δευτέρα το βράδυ. Ο Λουτσέσκου δεν υπέγραψε την Τρίτη, δεν υπέγραψε την Τετάρτη, υπέγραψε αργά το βράδυ της Τετάρτης, όπως πληροφορηθήκαμε. Άρα σήμερα από το πρωί μπήκανε σε διαδικασία όλες οι λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για ένα συμβόλαιο, για σπάσιμο συμβολέου και για από κοινού συμφωνία των δύο, όπως σας έχω πει εδώ και μέρες, ότι δεν θα πάρει χρήματα ούτε ο Λουτσέσκου για αυτή την λύση της συνεργασίας, αλλά ούτε και ο ΠΑΟΚ από την Al-Sadd. Δεν ξέρω αν αυτό ήθελε ο Λουτσέσκου να γίνει. Πάντως η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ εάν πάει τελικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην Al-Sadd, για την οποία Al-Sadd, μάλλον από την οποία Al-Sadd λένε ότι έχουν προσυμφωνήσει με τον Ρουμάνο προπονητή για ένα συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, εάν τελικά ισχύει αυτό, ή εάν ο Λουτσέσκου πάει τελικά στη Σαουδική Αραβία και όχι κάπου αλλού, γιατί οι φήμες λένε ότι μπορεί και από Τουρκία να τον προσέγγισαν και να πάει στην Τουρκία, δηλαδή στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Τουρκίας. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, αυτό που μετράει τώρα και θέλει να μάθει ο κόσμος είναι τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί σαν τον Λουτσέσκου ήρθαν και περάσανε πάρα πολλοί προπονητές. Μάλιστα, εγώ θέλω εδώ να επισημάνω κάτι και να το βάλετε λίγο καλά στο μυαλό σας όλοι όσοι εμπλέκεστε γύρω από αυτό το αντικείμενο που λέγεται ποδόσφαιρο, και ειδικότερα γύρω από τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ παρακολουθώ το ρεπορτάζ και του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και όλων των ομάδων καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αλλά και του βόλεϊ. Και έχω να επισημάνω το εξής, και βάλτε το λίγο έτσι, καθίστε και σκεφτείτε. Ο ΠΑΟΚ πόσους μάγκες προπονητές έχει κάνει, ξέρετε? Πόσους μάγκες προπονητές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ από την ημέρα που ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης? Βάλτε τα λίγο κάτω για να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Πρώτον, Γιώργος Δόνης δεν ήταν κάποιος πολύ μεγάλος προπονητής. Ήρθε στον ΠΑΟΚ και έκανε κατευθείαν, εντός αγωγικών λέξη, μεταγραφή στις Κελεμπίες και από τότε οικονόμησε τα άντερά του. Και τώρα είναι και προπονητής στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και είναι και στο Μουντιάλ. Και έφερε και ισοπαλία με την Ουρουγουάη στην πρώτη αγωνιστική. Γιώργος Δόνης λοιπόν από τον ΠΑΟΚ έφυγε με καλό όνομα. Μετά, δεύτερος, Αμπέλ Φερέιρα. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε και πήρε το μεγάλο κύπελο της Λατινικής Αμερικής με την Παλμέιρας. Γιατί μιλάμε ότι αυτό ήταν κάτι που ούτε ο ίδιος το περίμενε ο Αμπέλ Φερέιρα, όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, που τον πήρε από την Μπράγκα και μάλιστα πλήρωσε τη ρήτρα τότε ο Σαββίδης, όταν είχε παρατήσει στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου και φύγει κάτω στις Κελεμπίες. Και πήρε τότε, πήγε ο ΠΑΟΚ τότε και πήρε τον Αμπέλ Φερέιρα, πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην Πράγα για να σπάσει το συμβόλαιο του Φερέιρα, τον έφερε εδώ, έμεινε 1,5 χρόνο και μετά έφυγε και πήγε κάτω στις Κελεμπίες. Και τον αντικατέστησε ποιος? Παύλο Γκαρσία. Και αυτός μέσα από τον ΠΑΟΚ, ο Παύλο Γκαρσία, απέκτησε αυτό που περίμενε να αποκτήσει, δηλαδή μια δυναμική σαν προπονητής και να δείξει τη δική του έτσι προσωπικότητα, προπονητική προσωπικότητα. Έφυγε, πήγε σε άλλες ομάδες, πήγε και στον Ατρόμητο, πήγε και στο ΑΠΟΕΛ τώρα και θα πάει και σε κάποια άλλη ομάδα τις επόμενες ημέρες. Άλλος προπονητής ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ και μέχρι και στη Γιουβέντους πήγε μετά, Ίγκορ Τούντορ. Μπορεί να είχε παίξει σαν παίχτης της Γιουβέντους, αλλά δεν πάει να πει ότι από τη στιγμή που ήρθε από τον ΠΑΟΚ, όπου απέτυχε στον ΠΑΟΚ φυσικά,
Αμέσως μετά ο Ίγκορ Τούντορ πήγε σε άλλες ομάδες, πήρε πολλά λεφτά κι αυτός, και αυτός Πασαρέλα έκανε την Τούμπα, έκανε Πασαρέλα από την Τούμπα. Άλλος προπονητής, Ρασβάν Λουτσέσκου, ήρθε από την άσημη με το συμπάθειο Ξάνθη στον ΠΑΟΚ, και από τον ΠΑΟΚ έκανε την μεγάλη καριέρα ο προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου, παίρνοντας και πρωταθλήματα και κύπελα. Έφυγε το 2019, πήγε κάτω στις Κελεμπίες, πήρε και από εκεί πρωτάθλημα και επέστρεψε στην Ελλάδα για να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Άλλος προπονητής, Βλάντα Νίβιτς, έγινε στον ΠΑΟΚ πρώτος προπονητής, πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, Βλάντα Νίβιτς, και κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Όπως καταλάβατε, όλοι αυτοί οι προπονητές οι οποίοι πέρασαν τον ΠΑΟΚ, δεν βάζω τον Στανόγεβιτς και τον Άγγελο Αναστασιάδη που πέρασαν τον ΠΑΟΚ επί Σαββίδη, γιατί οι εποχές ήταν πολύ δύσκολες εκείνες οι εποχές. Τώρα, σήμερα μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί οι προπονητές πέρασαν τον ΠΑΟΚ και κέρδισαν από τον ΠΑΟΚ. Κανένας δεν έχασε. Όλοι αυτοί κέρδισαν από τον ΠΑΟΚ και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, ποια είναι η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ? Όπως ήρθαν αυτοί όλοι οι προπονητές, οι οποίοι δεν ήταν τεράστια ονόματα, δεν ήταν ο Μουρίνιο και ο Γκουαρδιόλα, ήταν προπονητές εργάτες, επαναλαμβάνω τα ονόματα γιατί κάποιοι μπορεί να μην θυμούνται: Γιώργος Δόνης, Ίγκορ Τούντορ, Βλάντα Νίβιτς, Αμπέλ Φερέιρα, Παύλο Γκαρσία, Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλοι αυτοί δεν ήταν προπονητές πρώτης γραμμής στις ομάδες που δουλέψαν. Βάλτε το λίγο καλά στο μυαλό σας, το ότι ο Λουτσέσκου πέτυχε στον ΠΑΟΚ. Πέτυχε γιατί βοήθησε και ο Σαββίδης. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης, τα πράγματα δεν θα ήταν και τόσο καλά για τον Λουτσέσκου. Ήταν και τυχερός, γιατί έπεσε πάνω στον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πολύ μεγάλη τύχη για τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος δεν ξέρω αν θα συνεχίσει την Αλσάντ, αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο επόμενος στον ΠΑΟΚ. Επόμενος στον ΠΑΟΚ είναι ο Πούσιτς. Δεν αλλάζει αυτό, γιατί μέχρι και χτες το βράδυ πέφτανε κάποια μηνύματα τι θα γίνει, μήπως τελικά δεν είναι, μήπως μείνει ο Λουτσέσκου, μήπως δεν πάρουν τον Πούσιτς και πάρουν, ξέρω εγώ, τον Γκουαρδιόλα που είναι ελεύθερος, μήπως πάρουν τον Κονσεϊσάο που κάνει 13 εκατομμύρια. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ έχει μια φιλοσοφία στο θέμα προπονητή, την οποία σας την ανέδειξα μόλις τώρα. Ότι δηλαδή παίρνει προπονητές οι οποίοι δεν είναι τεράστιοι προπονητές, αλλά είναι προπονητές που δουλεύουν. Και αυτό κάνει. Και αυτό θα κάνει και τώρα. Ο Πούσιτς θεωρείται από την οικογένεια Σαββίδη, γιατί η επιλογή γίνεται από την οικογένεια Σαββίδη του Πούσιτς. Θεωρείται λοιπόν από την οικογένεια Σαββίδη ένας από τους προπονητές που μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ να δουλέψει και να φέρει τα αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα από τον κύριο Λουτσέσκου. Και όταν λέμε καλύτερα αποτελέσματα, προσέξτε, υπάρχει το εξής. Ο Λουτσέσκου πήρε 2 πρωταθλήματα, του κλέψανε ένα πρωτάθλημα και του κλέψανε, λέω, του ΠΑΟΚ κλέψανε, αλλά επειδή ο Λουτσέσκου ήταν προπονητής, και πήρε και 2 κύπελα. Αυτός είναι ο απολογισμός του Λουτσέσκου. 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Τα άλλα κύπελα τα πήρε ο Ίβιτς και ο Παύλο Γκαρσία επί του προέδρου του κυρίου Σαββίδη. Τώρα, από εκεί πέρα πρέπει να σημειώσω και κάτι ακόμη σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι ο ΠΑΟΚ έχασε και άλλα 3 κύπελα επί Λουτσέσκου, αν το θυμάστε. Έχασε το κύπελο με τον Παναθηναϊκό, με το λαμόγιο το διαιτητή, ο οποίο έδωσε το πέναλτι στην ενέργεια του Βιερίνια, που δεν έπρεπε να το δώσει, αλλά είχε άλλα 90 λεπτά. Είχε 90 λεπτά συνολικά, έπρεπε να τον κερδίσει στο Παναθηναϊκό, τον υποδέστερο Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εκείνη τη εποχή, για να λέμε αλήθειες. Έχασε από την ΑΕΚ, η οποία έπαιζε με 10 παίχτες από το 4, από το 6, λόγω αποβολής παίχτη, και έχασε το κύπελο και εκείνο. Και έχασε και το κύπελο με τον Όφη, το πρόσφατο. 3 κύπελα τα οποία ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να τα έχει και τα 3 αυτά στο παλμαρέ του. Θα έπρεπε να είναι και αυτά τα 3 κύπελα στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Δυστυχώς δεν τα έχει. Επίσης φύγανε παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα στον ΠΑΟΚ, όπως ο Τζόλης, για τον οποίο ο Νίκο Λουτσέσκου δεν τον θέλω, μόλις επέστρεψε το 2021, αν θυμάστε, όταν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, έπαιξε τον τελικό του κυπέλου τότε ο Τζόλης με τον Παύλο Γκαρσία προπονητή, πήραν το κύπελο, και ο Λουτσέσκου ερχόμενος, όταν ήρθε η πρόταση 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζόλη, είπε στον πρόεδρο: δώσ' τον, έχω τον Ελ Καντουρί για τη θέση αυτή, ο οποίος μου κάνει, έχω και τον Μπίσεσβαρ, μπορεί να παίξει και πλάγια, του είχε πει τότε
του πρόεδρου του ΠΑΟΚ. Και δόθηκε ο Τζόλης 10 εκατομμύρια. Αν τον είχε τώρα ο ΠΑΟΚ τον Τζόλη, μπορεί να τον πουλούσε 30 σαν τον Κωνσταντέλια, κάπου εκεί. Επίσης υπάρχουν και άλλες, και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να προσάψουμε στον προπονητή, τον Ρουμάνο προπονητή, αλλά τώρα επειδή έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε τέλος πάντων λόγος αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε με το τι έκανε, τι δεν έκανε ο Λουτσέσκο. Έγραψε ιστορία, βάσει των αποτελεσμάτων ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Ήταν ο προπονητής ο οποίος έφερε πρωταθλήματα, έφερε κύπελα μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη. Έφερε επίσης, πρέπει να σημειώσω ότι είτε κατά λάθος είτε γιατί το επιδίωξε, έβαλε βασικό τον Κωνσταντέλια και βασικό τον Κουλιεράκη, και επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος ότι χρησιμοποίησε και το Χατσίδη στην περσινή χρονιά, βέβαια αυτό λόγω πίεσης εξαιτίας τραυματισμών κλπ. Και το Μύθου που και αυτός μπήκε στην ομάδα, και τώρα θα πρέπει να μπουν άλλοι δύο πιτσιρικάδες, γιατί την επόμενη χρονιά το κύπελο, στο κύπελο η κάθε ομάδα πρέπει να χρησιμοποιεί δύο Έλληνες παίχτες και όχι έναν, δύο στα 90 λεπτά. Αυτή είναι η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μπορεί κάθε χρόνο να το αυξάνει και του χρόνου να τους κάνει τρεις, κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Άρα ο Μαρίνο Πούσιτς είναι αυτός ο οποίος θα έρθει στον ΠΑΟΚ στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Η ανακοίνωση μόνο απομένει για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τίποτε περισσότερο. Τα έχουν βρει, έχουν υπογράψει, έχουν πέσει τσίφρες, όλα είναι τελειωμένα, μόνο η επίσημη ανακοίνωση ακόμα δεν έχει γίνει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα της λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Νομίζω ότι σαν φίλοι θα χωρίσουν και καλά θα κάνουν, γιατί αυτό είναι και το πιο σωστό στην όλη ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή να δουλεύεις τόσα χρόνια με κάποιους ανθρώπους και στο τέλος να μην φεύγεις σαν φίλος και δεν υπάρχει κάποια κόντρα. Εντάξει, δεν πήγε καλά η τελευταία χρονιά αλλά παρόλα αυτά, και η προηγούμενη, αλλά παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, έχει γράψει τη δική του ιστορία και αυτή η ιστορία δεν σβήνει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς ίχνος κομπλεξισμού και χωρίς ίχνος σκέψεων άλλων με βάση αυτά τα οποία σας είπα πριν από λίγο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, πάμε στο θέμα των μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τις οποίες αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες και επιμένω, αν και θα πρέπει να πω ότι τώρα πλέον με την καθυστέρηση στις υπογραφές από πλευράς του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου στην λύση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, θα πάει και λίγο πιο πίσω το θέμα αρχικά του προπονητή, ενώ σήμερα θα έπρεπε να ανακοινωθεί ο Πούσιτς, θα ανακοινωθεί μάλλον αύριο ή μεθαύριο φυσιολογικά, και θα ανακοινωθούν και άλλοι δύο αντίπαλοι και άλλες δύο μεταγραφές από παίχτες στους οποίους είχε κλείσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα ανακοινώσει, επαναλαμβάνω, εντός των επόμενων ημερών μέχρι την Κυριακή. Αυτό τουλάχιστον νομίζω θα γίνει, ότι μέχρι την Κυριακή θα ανακοινωθούν οι παίχτες για να είναι τη Δευτέρα στην πρώτη προπόνηση. Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ποιοι θα είναι εκεί? Αυτή τη στιγμή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξέρω αν θα είναι κάποιοι από τους συγκεκριμένους που μιλάμε το τελευταίο διάστημα και έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους και πιθανότατα από τη στιγμή που έλεξαν τα συμβόλαιά τους θα ανανεωθούν, δεν θα ανανεωθούν. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, τι θα γίνει αν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια των συγκεκριμένων παιχτών, και μιλάω για τον Τάισον και για τον Οσδόευ, γιατί για τον Γιακουμάκη είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Την ομάδα του, την Cruz Azul, και εφόσον πληρώσει την Cruz Azul, τότε παίρνεις και τον παίχτη ή κάνεις μια συμφωνία με την Cruz Azul, που είναι το πιο πιθανό, και παίρνεις δανεικό το Γιακουμάκη για ένα ακόμη χρόνο. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να πάρει δανεικό το Γιακουμάκη για έναν ακόμη χρόνο. Θα τα πούμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο αργότερα, όταν και θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Τίνο τον Καραμητρούση. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού, θα μας αναλύσει τα πάντα μέσα από το δικό του πρίσμα, το ψύχρεμο πρίσμα, και με την εμπειρία την οποία έχει θα τα συζητήσουμε όλα τα θέματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα. Ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης,
η οποία περιμένει την επίσημη τοποθέτηση της πλευράς Μαντσίνη για το που θα συνεχίσει, και θα συνδεθούμε και με την Κύπρο λίγο αργότερα για να μιλήσουμε για την περίπτωση Μαντσίνη, να μάθουμε τι γίνεται από το ΑΠΟΕΛ, το οποίο, ο οποίος ΑΠΟΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ είναι, ο οποίος ΑΠΟΕΛ αυτό το οποίο κάνει είναι να συζητάει, γιατί εκεί πήγε προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, φτάνει στο Λεβαδιακό, και μάνατζερ ή τεχνικός διευθυντής, καλύτερα αθλητικός διευθυντής, ο Ζήσης Βρίζας. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένας συνδυασμός: Ζήσης Βρίζας, αθλητικός διευθυντής, Νίκος Παπαδόπουλος, προπονητής. Μάνατζερ του Μαντσίνη είναι ο μάνατζερ του Παπαδόπουλου, ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτό το τρίγωνο, ας πούμε, να φέρει και παραμονή του Μαντσίνη στην Κύπρο και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Όμως η σύζυγος του Μαντσίνη είναι αυτή η οποία θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι μαθαίνουμε, και δεν αποκλείεται να υπάρξει αυτή η απόφαση τελικά, να πει ο Μαντσίνη ότι εγώ δεν μπορώ να μείνω γιατί η σύζυγός μου θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Μαντσίνη να το κάνει αυτό. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο που δίνει τη δυνατότητα στον Μαντσίνη να φύγει. Αλλά και στο ΑΠΟΕΛ δίνει τη δυνατότητα, εφόσον θέλει να τον κρατήσει, με λιγότερα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο συνάδελφος από την Κύπρο, Βασίλης Τσιρόπουλος. Σήμερα η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε νέο εμπορικό διευθυντή στη θέση του κυρίου Σχετάκη, ο οποίος έφυγε από τον Άρη και πήγε στον Ηρακλή. Νέος εμπορικός διευθυντής τμήματος marketing, εμπορικής πολιτικής ΠΑΕ, αναλαμβάνει commercial marketing director, όπως ονομάζεται, ο κύριος Άκης Παρταλίδης. Ο κύριος Άκης Παρταλίδης, ο οποίος εδώ και 4 χρόνια ή 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην διευθυντής marketing. 6 χρόνια, μάλιστα, 6 χρόνια εμπορικός διευθυντής και διευθυντής marketing στην ΚΑΕ Άρης. Και η ανακοίνωση λέει, η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άκη Παρταλίδη. Ο κ. Παρταλίδης, από τα πλέον έμπειρα στελέχη στον τομέα του, είναι υπεύθυνος στρατηγικού marketing και ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας με βαθιά εξειδίκευση στην κλιμάκωση εμπορικών λειτουργιών και την υλοποίηση πρωτοβουλειών με ισχυρό κοινωνικό σκοπό. Από το 2019 στο 2025 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής και διευθυντής marketing στην ΚΑΕ Άρης, όπου οργάνωσε το εμπορικό τμήμα προσελκύοντας χορηγούς με διεθνή παρουσία στο sports marketing και σχεδίασε καμπάνιες υψηλής προβολής με έντονο κοινωνικό προφίλ. Καλωσορίζουμε τον Άκη Παρταλίδη στην οικογένεια της ΠΑΕ Άρης. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, λέει ο Άρης επισήμως, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε σήμερα. Μία είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον είναι ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ οδεύει από την ΕΡΤ προς το Sky. Αυτό είναι κάτι που σας ενδιαφέρει για του χρόνου. Έτσι, οι ομάδες λοιπόν του μπάσκετ ψήφισαν μια ενεργοποίηση επόμενου χρόνου τηλεοπτικού συμβολέου με 5,3 εκατομμύρια. Η ΕΡΤ είπε ότι θα το περάσει και τυπικά από το επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Το επόμενο διοικητικό συμβούλιο έγινε, ήταν να γίνει, αλλά ακόμα δεν έγινε. Και ενώ δεν επικαιροποιήθηκε αυτό όλο το θέμα, εμφανίστηκε ο Αλαφούζος. Πρόταση 6,2, επαναλαμβάνω 5,3, συμφώνησαν οι ομάδες. Ο Αλαφούζος δίνει 1 εκατομμύριο παραπάνω, 900.000 παραπάνω, 7 εκατομμύρια για του χρόνου και συν 1 και άλλα 7. Εκεί υπάρχει και ένας αστερίσκος βέβαια, από τον τρίτο χρόνο του Sky, εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε κανάλι και πει ότι θέλει τα δικαιώματα του μπάσκετ, για 9 εκατομμύρια. Δηλαδή ο Αλαφούζος θα πάρει 9 εκατομμύρια αν εμφανιστεί άλλο κανάλι. Η πλατφόρμα του Αλαφούζου θα μπορεί να κρατήσει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος στην τρίτη χρονιά μόνο αν ματσάρει την καλύτερη προσφορά. Αν κανένα κανάλι δεν δώσει παραπάνω εκατομμύρια, το παίρνει και την τρίτη χρονιά ο Αλαφούζος. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο μπάσκετ που σας δίνουμε, που μάλλον θα βλέπουμε το μπάσκετ στο Sky την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Άκου να δεις τι γίνεται. Θέλει να ανεβάσει τα νούμερα, τα οποία δεν ανεβαίνουν με τίποτα. Είναι νούμερα νικοτίνης σε πολλές εκπομπές λόγω της τακτικής που ακολουθεί με τη Νέα Δημοκρατία και την πολύ μεγάλη στήριξη που δίνει στην κυβέρνηση ο Αλαφούζος, προκαλώντας και τις αντιδράσεις των τηλεθεατών. Τα νέα δεδομένα από Ιταλία, τώρα πάμε στον Ηρακλή για τον Μαντσίνη, για τον Ινσίνιε, με συγχωρείτε, για τον Ινσίνιε. Ο Ινσίνιε λοιπόν, ο Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος είναι ελεύθερος, έχει μία πρόταση, όπως γράφουν στην Ιταλία, από άλλη ομάδα και λένε ότι η Πεσκάρα είναι αυτή η οποία κατέθεσε μία πρόταση για νέο διετές συμβόλαιο. Θέλει να το διατηρήσει το ρόστερ της τα επόμενα χρόνια. Η Πεσκάρα είναι στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.
Και ο Ματσάρη είναι αυτός ο οποίος μπαίνει δυνατά και θέλει ο Ματσάρη να παίξει αυτός το παιχνίδι αυτό πολύ δυνατά με τον Ηρακλή και να τον πάρει. Και μάλιστα έχει μιλήσει με τον Ινσίνιε, του έχει πει τι θέλει από αυτόν, του άρεσε του Ινσίνιε όλη αυτή η συνομιλία. Θα είναι και ο Ματσάρη εδώ, τον οποίο το ξέρει γιατί δουλέψανε μαζί στην Νάπολη. Όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Ματσάρη τελικά θα καταφέρει να ψήσει και να πείσει τον Ινσίνιε να έρθει στον Ηρακλή. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Ο Ηρακλής προσφέρει πιο πολλά λεφτά από την Πεσκάρα, περίπου λίγα περισσότερα. Αλλά το θέμα είναι καθαρά τι θέλει να κάνει ο παίχτης και αν τον καλύπτει η β' κατηγορία της Ιταλίας, στην οποία αγωνίζεται η Πεσκάρα. Δεν νομίζω, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Κλείνω, πριν πάω στις διαφημίσεις, κλείνω με ένα θεματάκι που έχει να κάνει με τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα, σύμφωνα με τα όσα λένε από την Ουκρανία, γιατί αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε από την Ουκρανία, ο Κετζιόρα λένε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβου. Και μάλιστα με τα δημοσιεύματα που γράφουν ότι πόσα χρήματα θα πάρει ο ΠΑΟΚ με την ολοκλήρωση μεταγραφής. Ο ίδιος ο Πολωνός αμυντικός όμως βέβαια δεν έχει μιλήσει για το θέμα αυτό. Ο ΠΑΟΚ με παρεπιπτόντως θα, πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ σε περίπτωση που μετακινηθεί ο Κετζιόρα στην Δυνάμο. Όλα αυτά τα μαζεύουμε και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Ντίνο Καραμητρούση για να τα πούμε αναλυτικότατα τα πάντα όλα όσον αφορά στον ΠΑΟΚ. Μετά θα πάμε. Θα μάθουμε για το Μαντσίνι και τον Άρη με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής. Θα πάρουμε τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους και θα ολοκληρώσουμε και με μπάσκετ που έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε στα διαφημίσεις.

0: focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, μετά τα όσα είπα στον πρόλογο της εκπομπής και προανήγγειλα ότι θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Τίνο τον Καραμητρούση, πολύ έμπειρο, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ, το αθλητικό ρεπορτάζ επί χρόνια και ειδικότερα και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από την αρχή, είναι τώρα μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα, Τίνο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Focus FM.
0: Πρώτη ερώτηση. Αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου τέλος, μετά από αρκετά χρόνια. Αν κάναμε ένα απολογισμό, τι θα λέγαμε για τον Λουτσέσκου?
1: Θα λέγαμε ότι πέρασε σε δύο θητείες με αρκετές μεγάλες επιτυχίες, διακρίσεις, άφησε το στίγμα του, πήρε δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα, κάθισε συνολικά 350 παιχνίδια σε επίσημους αγώνες στον ΠΑΟΚ, 256 στη δεύτερη θητεία του τα τελευταία 7 χρόνια και άλλα 94 παιχνίδια. Με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα, ο ΠΑΟΚ του χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη, καθώς ήταν όχι μόνο ο μακροδιότερος προπονητής που είχε στο τιμόνι της η ομάδα, αλλά και με τις μεγαλύτερες διακρίσεις. Αλλά επειδή τίποτα δεν διαρκεί,

0: αιωνίως και μετά από δύο σεζόν οι οποίες δεν ήταν επιτυχημένες, νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρετά με τα θετικά και με τα αρνητικά, περισσότερα σαφώς τα θετικά, γιατί δούλεψε με ευσυνειδησία, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει και η κάθε ομάδα να κοιτάξουν την επόμενη μέρα, και αυτή η τραυματική σεζόν η τελευταία νομίζω ότι έβαλε μια ανατελεία στη διαδρομή του Ρουμάνου τεχνικού στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η παραπέρα παραμονή του δεν θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη, καθώς ακόμα και ο κόσμος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, και ο κόσμος πρέπει να υπολογίζεται πάντα με τις αντιλήψεις, τις διαθέσεις, την κριτική του, τα σχόλια, θα ήταν διηρημένος. Δηλαδή στο κάθε θετικό αποτέλεσμα θα έβγαιναν στην επιφάνεια αυτοί οι οποίοι περιμένουν το έργο και την παρουσία του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε κάθε αρνητικό αποτέλεσμα θα έβγαιναν στην επιφάνεια οι κρίσεις, τα σχόλια, τα αρνητικά συμπεράσματα αυτών που ήταν στην αντίπερα όχθη. Συνεπώς έκλεισε ο κύκλος, και επειδή διαβάζω και πάρα πολλά σχόλια, τα οποία βέβαια τώρα έρχονται σαν συμπλήρωμα αυτής της ολοκλήρωσης της θητείας του Ρουμάνου προπονητή, να πω ότι ο κάθε προπονητής και ο κάθε ποδοσφαιριστής δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ, εκτός βέβαια από μερικούς γηγενείς που από μικρά παιδιά μπήκαν στον κορμό του ΠΑΟΚ, έγιναν ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες αργότερα και μπορούν να νιώθουν, ας πούμε, ότι από πατέρα προς γιο ήταν ΠΑΟΞίδες. Ο κάθε προπονητής, κυρίως όταν δεν είναι και Έλληνας, δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ, γίνεται ΠΑΟΚ στην πορεία, αλλά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο επιδέχεται ότι θα συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του, θα έρθει κάποιος άλλος, θα κριθεί ο κάποιος άλλος, οπότε όλα αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και δεν θα πρέπει να βάλουμε το πιο αρνητικό συνέστημα στο γεγονός ότι ένας προπονητής με 350 αγώνες παρακαλώ φεύγει από τον ΠΑΟ.
1: Μια ερώτηση, επειδή είπες προηγουμένως ότι αν έμενε θα υπήρχε γκρίνια σε περίπτωση αποτελέσματος άτυχου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν θα συμβεί στον επόμενο προπονητή?
0: Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής που αναλαμβάνει θα πρέπει να έχει μια πίστοση χρόνου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε πριν από αρκετά χρόνια ο Ρασβάν Λουτσέσκου από την Ξάνθη, δεν είχε τις περγαμηνές που μάζεψε στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. Είναι εύλογο. Έρχεται ένας προπονητής, όποιος και αν είναι αυτός, αν θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, για τον οποίο όλες οι αναφορές και τα δημοσιεύματα φέρνουν ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και στην υπογραφή ενός διετούς συμβολαίου. Δεν θα πρέπει να βάζουμε αμέσως από τον πρώτο μήνα ή από τον πρώτο δίμηνο κιόλας τις κρίσεις και τις συγκρίσεις με τον προκάτοχό του. Αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε ο κάθε προπονητής να κρίνεται με βάση το τι έκανε ο προηγούμενος, δηλαδή ο Φερέιρα όταν ήρθε αντικαθιστώντας τον Ρασβάν Λουτσέσκου που έφυγε ξαφνικά πριν από μερικά χρόνια, ο Ίβιτς που αντικατέστησε τον Τούντορ, ο Γεωργιάδης που αντικατέστησε τον Στέφενς, ο Δόνης που αντικατέστησε τον Πόλωνη. Νομίζω ότι κάθε ομάδα χρειάζεται ένα χρονικό περιθώριο για να δώσει το ελεύθερο στον προπονητή να καταθέσει την προσωπική του πρόταση, αγωνιστικά εννοώντας, να δούμε τι ακριβώς αντιλαμβάνεται ο νέος προπονητής, τι σύστημα παίζει, τι τακτική ακολουθεί, και όλα αυτά να τα δούμε επί χάρτου, δηλαδή ή μάλλον επιτάπητος στον αγωνιστικό χώρο. Συνεπώς θα δούμε, γιατί ο κάθε προπονητής δεν μπορεί. Έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ προπονητές με περγαμηνές που δεν ευδοκίμησαν, και έχουν έρθει προπονητές οι οποίοι ήταν μικρότερου διαμετρήματος και κάνανε έργο. Όλα αυτά είναι μπροστά μας. Και νομίζω ότι ο νέος προπονητής θα τύχει τη στήριξη και του κόσμου του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα του, και της διοίκησης που αυτόν τον σκοπό επιτελεί η παρουσία της, αλλά και της υπομονής των δημοσιογράφων, είτε αυτοί ήταν θα έλεγα υπέρμαχοι του προπονητικού έργου του Ρασβάν Λουτσέσκου, είτε δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Τώρα πάμε, επειδή θα είναι ο κεντρικός προπονητής, θα είναι ο Πούσιτς, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, παρόμοια περίπτωση, δεν ξέρω εάν μπορεί να συνδυαστούν, γιατί όσοι προπονητές ήρθαν στον ΠΑΟΚ και ανέδειξαν ονόματα προηγουμένως, δηλαδή είπα Ίγκορ Τούντορ, είπα Πάμπλο Γκαρσία, είπα Μπελ Φερέιρα, είπα το Γιώργο Δόνη όταν ήρθε την πρώτη φορά, όλοι αυτοί οι προπονητές λοιπόν δεν ήταν προπονητές, εκτός από τον Στέφενς ή Στίβενς όπως τον έλεγαν, εκτός από τον Χουπ Στέφενς, ο οποίος ήταν καταξιωμένος προπονητής, και τον Άγγελο Αναστασιάδη και τον Στανόγεβιτς, που ήταν προπονητές που, εντάξει, ο Άγγελος, ο γνωστός Άγγελος, Στανόγεβιτς έφυγε νύχτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκτός από όλους αυτούς, όλοι αυτοί δεν ήταν, όπως είπε σωστά, οι προπονηταράδες, και ακόμη και ο Λουτσέσκου από την Ξάνθη δεν είχε περγαμηνές όταν ήρθε. Άρα, μήπως είναι μια παρόμοια περίπτωση και ο συγκεκριμένος ο Πούσιτς, και κάποιοι εξαιτίας του ονόματός του τον έχουν βγάλει από τη λίστα πριν ξεκινήσει ο άνθρωπος να δουλεύει?
0: Νομίζω ότι μια τέτοια οπτική είναι λανθασμένη. Γιατί εντάξει, μπορεί να παίρνει ο ΠΑΟΚ έναν προπονητή ο οποίος δεν έκανε στις μεγάλες ομάδες της κεντρικής Ευρώπης. Μπορεί η καταγωγή του, καθώς έρχεται από το Μαυροβούνιο με θητεία στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους στάρ της προπονητικής, δεν μπορούμε να τον χρεώσουμε αμέσως με την δυναμική την οποία θα ήθελε ο μέσος φίλος του ΠΑΟΚ. Γιατί ο προπονητής θα δουλέψει και το έργο του θα το δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Άμα δεν έχει αυτή την ευκαιρία, πότε θα το κάνει? Και στη Σαχτάρ δούλεψε ο συγκεκριμένος προπονητής, που ήταν ένα μεγάλο μέγεθος με παρουσία στα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δει στο Champions League. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας προπονητής θα έρθει για να βγάλει το κάρο από τη λάσπη και έχει μηδαμινές ή πολύ περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας. Να θυμίσω ότι ο Γκαρσία, όταν ανέλαβε έτσι εντελώς ξαφνικά μετά το φευγιό του Αμπέλ Φερέιρα την ομάδα, κάθισε μόλις 42 παιχνίδια σε κάθε επίσημο παιχνίδι της ομάδας και πήρε ένα κύπελο. Χωρίς να έχει κάνει την προετοιμασία, χωρίς να έχει κάνει τις επιλογές, χωρίς να έχει κάνει τις μεταγραφές, και παρόλα αυτά δούλεψε με δημότητα, συνέπεια και στον ελληνικό χώρο τουλάχιστον. Η διαδρομή του, που μπορεί να μην ήταν σε μεγάλα κλαμπ, πέρασε από τον Ατρόμητο, πέρασε από τον Πασεραϊκό, ήταν δοκιμασμένη, ανεξάρτητα από το τι έκανε, και δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό στον Αποέλ, από τον οποίο έλυσε τη συνεργασία του πριν από λίγες μέρες. Αλλά έχει δικαίωμα ο κάθε προπονητής να δείξει τις δυνατότητες του, γιατί άλλη η φιλοσοφία του ενός, άλλη η φιλοσοφία του άλλου. Δηλαδή, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και με τις τόσο μεγάλες επιτυχίες τις οποίες είχε στο ενεργητικό του και με τις οποίες πορεύεται τώρα και μπορεί να βρει ένα συμβόλαιο όπως το είχε βρει και στην Σαουδική Αραβία τα προηγούμενα χρόνια, υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, ο κάθε προπονητής θέλει να βελτιώσει την προπονητική του παρουσία και το βιογραφικό σε μια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ του δίνει αυτό το περιθώριο, θα φανεί στην πορεία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, και βλέποντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο την επιτόπου αγωνιστική φιλοσοφία του κάθε προπονητή, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν προπονητές που παίζουν αμυντικογενώς με ένα build-up, το οποίο προϋποθέτει ότι η ομάδα πρέπει να οργανωθεί από τα μετόπιστα, να οχυρώσει μια αμυντική λειτουργία και στη συνέχεια να αντεπιτεθεί. Υπάρχουν άλλοι προπονητές οι οποίοι παίζουν με αξιοποίηση του χρόνου, με αντεπιθέσεις, με δυνατότητες να πετυχαίνουν περισσότερα γκολ από ό,τι θα δέχονται. Ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία. Εγώ αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι ότι ο νέος προπονητής που θα έρθει στον ΠΑΟΚ, πολύ σύντομα μάλιστα, καθώς πολύ σύντομα θα γίνει και η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και στη συνέχεια η προετοιμασία, η έναρξή της, να δώσει προσοχή σε ταλαντούχους νέους ποδοσφαιριστές, να ανανεώσει το έμψυχο υλικό. Δεν χρειάζεται τόσο υψηλός μέσος όρος ηλικίας, και οι έμπειροι είναι χρήσιμοι και έχουν προσφέρει στον ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δώσει ό,τι μπορούσαν να δώσουν, όπως ο Τάισον, όπως ο Μπάμπα, όπως ο Κετζιόρα, όπως ο Ζντόεφ, όπως ο Καμάρα, όχι στην φετινή σεζόν αλλά στην προηγούμενη που ήταν ο MVP της ομάδας. Όλοι αυτοί χρειάζονται, αλλά δεν χρειάζονται έτσι να παίζουν σε 90 λεπτή διάρκεια και σε ένα πλήθος παιχνιδιών, αφήνοντας στο περιθώριο νέους εξελίξιμους, φιλότιμους και φιλόδοξους ποδοσφαιριστές. Και να πάρω σαν παράδειγμα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι ποδοσφαιριστές σαν τον Χατζήδη και τον Μύθου θα έπρεπε να είχαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη σεζόν που τέλειωσε, γιατί όσες φορές χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν τα αγωνιστικά τους προτερήματα, έδειξαν τη δυνατότητα που είχαν να βοηθήσουν και βοήθησαν την ομάδα, και αρκεί να επαναλάβω αυτό που έχω πει και στο παρελθόν, ότι ο Μύθου έπαιξε σε 24 παιχνίδια, πέτυχε 7 γκολ, χρησιμοποιήθηκε μόλις σε 871 λεπτά, δηλαδή κάθε 124 λεπτά ένα γκολ, ένας παίχτης ο οποίος έρχονταν από τον πάγκο και έφευγε άμα δεν είχε δύο καλές ενέργειες ή δεν είχε την ανάλογη επιθετική δράση, που είναι εύλογο να μην έχει, καθώς είναι νεαρός, νεαρότατος στην ηλικία και δεν μπορεί να περιμένεις πάντα το καλύτερο δυνατό. Παρόλα αυτά, και αυτός και ο Χατσίδης μπόρεσαν να δείξουν στο διάστημα της παρουσίας και συμμετοχής τους στην λήξαστα αγωνιστική περίοδο, έδειξαν τις δυνατότητες και τις αρετές τους. Και αυτά τα ταλέντα τα ποδοσφαιρικά είναι μεγάλη πολυτέλεια να τα χάνει ο ΠΑΟΚ και να φεύγουν στο εξωτερικό, όπου εκεί πέρα διαδραματίζουν πολύ συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο, και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, να μην τις επαναλάβουμε τώρα. Ήδη το όνομα του Χρήστου Τζόλη είναι πρώτο στις ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον της Arsenal είναι δεδομένο και ο προπονητής της θέλει να κάνει την μεταγραφή για να πάρει ένα παίκτη ο οποίος στον ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε καν να δείξει τις αρετές του, σε λίγα παιχνίδια μόνο, και πριν ακόμα ανδρωθεί ποδοσφαιρικά πήρε το δρόμο της μετανάστευσης, ποδοσφαιρικά μιλώντας, και έδειξε ότι είναι ένας πολύτιμος ποδοσφαιριστής, όπως ακριβώς και ο Τζίμας, ο οποίος είχε και την ατυχία να μην μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό το μεγάλο δώρο της μεταγραφής του στην Premier League και την ομάδα της Brighton.
1: Εντάξει, τραυματίστηκε, αλλά νομίζω ότι του χρόνου θα είναι πανέτοιμος, από το καλοκαίρι και μετά θα μπορεί να παίξει το παιδί. Το ματιάξανε κιόλας μετά από τις εμφανίσεις που έκανε. Είπες για τον, πιστεύω ότι και αυτό είναι, είπες για τον Μύθου. Άρα θεωρείς ότι δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να του δώσει ο Λουτσέσκου, του Μύθου, γιατί πήρε το Γερεμέγεφ.
0: Τώρα είμαστε σε μια εποχή όπου οι προπονητές έχουν το περιθώριο να διαλέξουν 10-12 νέους ποδοσφαιριστές που θα τους πάρουν από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κάποτε αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν προσέγγιζαν το ελληνικό πρωτάθλημα και πολύ δειλά θα έρχονταν στην Ελλάδα για να παίξουν και στον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι ότι τα αρκετά πίσω προηγούμενα χρόνια, όταν ήρθε από την Ρώμα ο Τετράτζε, είπαμε ότι είναι δυνατόν να φύγει ποδοσφαιριστής από τη Σέρια Α, από το Κάλτσιο, και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής που πέρασε και τότε ένα μεγάλο πρόβλημα τραυματισμού, ήρθε στον ΠΑΟΚ και έδειξε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός, πλούσιος σε προσόντα ποδοσφαιριστής. Αλλά τώρα αυτό το σκηνικό έχει αλλάξει. Μπορούμε να δούμε ότι οι ποδοσφαιριστές διακινούνται μέσω και των μεγάλων γραφείων manager, και έρχονται ποδοσφαιριστές που μπορεί να έρθουν από τη μία άκρη της Ευρώπης στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή φέτος, στις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Είναι εύκολο. Οπότε ο χρόνος των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών είναι πολύ περιορισμένος. Να πω ότι στα πολύ πίσω χρόνια, θα το θυμάσαι και εσύ βέβαια, ότι όταν μια ομάδα είχε την πολυτέλεια να αναδείξει έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ας πάρουμε την περίπτωση του Τουρσουνίδη, που το 1988 ήταν στην β' ομάδα του ΠΑΟΚ και προσπαθούσε να κερδίσει έδαφος, βρήκε πολύ ευκολότερα έδαφος και λόγω του ταλέντου του φυσικά να μπει στην ομάδα επί εποχής Τάις Λίβνιξ, τη Μιχάλη Μπέλη, και να δείξει τα πολύ πλούσια ποδοσφαιρικά του προσόντα. Σήμερα πρέπει κάθε εβδομάδα ο νέος ποδοσφαιριστής, σαν αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες, να δείξουν, να κάνουν παπάδες όπως λέμε μέσα στο γήπεδο, και κάθε εβδομάδα να ανανεώνουν την εμπιστοσύνη που τους έχει ο εκάστοτε προπονητής. Εγώ θεωρώ ότι, τουλάχιστον ο Μύθου, γιατί ο Χατσίδης πήρε περισσότερες ευκαιρίες, όχι γιατί έπαιξε περισσότερα παιχνίδια, αλλά γιατί σε αυτά τα 22 μάτς που έκανε ο ΠΑΟΚ τον χρειάστηκε, μια και δεν είχε τον Ντεσπότοφ από εκείνη την πλευρά και αναγκαστικά έπρεπε να καλύψει αυτόν τον χώρο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Μύθου, που και αυτός έχει τον ίσο αριθμό παιχνιδιών, εμποδίστηκε σε εισαγωγικά αυτό το ρήμα, επειδή ήρθε ο Γερεμέγεφ που είναι πιο έντυρος, που πέτυχε αυτά τα γκολ που πέτυχε όταν ήρθε το Γενάρη από το Παναθηναϊκό. Οπότε κόπηκε ο δρόμος του νεαρού ποδοσφαιριστή. Αν ήταν σε μια εποχή Παντελάκη, Πέτρου Καλαφάτη, μπορεί να μην γινόταν μια τέτοια ενίσχυση, γιατί και τα λεφτά δεν ήταν δεδομένα και οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών δεν ήταν τόσο απλόχερες, και να πάρει περισσότερα παιχνίδια ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Γιατί οι ομάδες, οι καλές που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ δεκαετίες του 70 και του 80, στηρίζονταν σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι με την συχνή χρησιμοποίηση και την συμμετοχή που είχαν στα παιχνίδια της ομάδας καταξιώθηκαν και γίνανε οι βασικοί ποδοσφαιριστές που σήμερα πάνω τους στηρίζεται το ιστορικό παρελθόν του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Πάντως θα ήθελα να σε ρωτήσω και όλα σχετικά με την επόμενη μέρα του Δικεφάλου του Βορρά.
0: Ναι.
1: Σε ποιες θέσεις πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί? Έχει αδυναμίες, δεν ξέρω αν θα φύγει ο Κετζιόρα, γιατί κάτι λένε οι Ουκρανοί ότι μπορεί να φύγει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες
0: με τον... Αλλά και να μην φύγει ο Κετζιόρα, που για μένα, εφόσον και ο ίδιος φέρεται ότι είναι διατεθειμένος να μετακινηθεί, να πάει στην Δύναμο Κιέβου, που πιθανότατα να είναι και η προσεχής αντίπαλός του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δεν έχει σημασία. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, υπάρχει και καλύτερος ή μπορεί να βρεθεί καλύτερος. Μπορεί να παίζει στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφτασε στο πικ. Δεν μπορεί να φτάσει περισσότερο. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι 31 ετών, δεν τον πήρανε τα χρόνια. Φιλότιμος. Εγώ του έβγαλα το καπέλο που λέμε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είχε όμως και αδυναμίες. Να τον δικαιολογήσουμε ότι ξεκίνησε, η βασική του θέση ήταν το δεξιάκρο της άμυνας και αναγκαστικά μετατοπίστηκε στο κέντρο αυτής. Μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ και με χωρίς τον Κετζιόρα, και κυρίως πρέπει να διαλέξει σύντομα, και όχι έναν, αλλά να διαλέξει περισσότερους από έναν, ίσως και τρεις ακόμα, δεδομένου ότι και ο Βολιάκο αλλά και ο Λόβρεν θα αποχαιρετήσουν το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αν φύγει μάλιστα και ο Κετζιόρα, τότε ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Θημιάνη, και δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένας άλλος κεντρικός αμυντικός για να παραμείνει. Ο Θημιάνης δεν πήρε ευκαιρίες, δεν ξέρουμε καν αν είναι καλός μέτριος. Ναι, γιατί να θυμηθούμε το προηγούμενο παράδειγμα. Ο Κάργας όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, στα λίγα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε, δεν πήρε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Δεν την κράτησε. Οπότε παραχωρήθηκε, έφυγε από την ομάδα. Αλλά ο Κιμιάνης έπαιζε στην Ξάνθη και ήταν 30 παιχνίδια βασικός. Πήγε στον Πατσεραϊκό, ήταν πάλι βασικός και με καλές αποδόσεις. Στον ΠΑΟΚ δεν τον είδαμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν στις προπονήσεις ήταν τόσο ανταγωνιστικός απέναντι στους άλλους, αλλά οι ευκαιρίες που πήρε ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να περιμένει τώρα και να κάνει ένα πείραμα με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι και ας πούμε μικρός στην ηλικία. Έκανε μόλις 5 παιχνίδια και όλα αυτά χωρίς 90 λεπτή συμμετοχή. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει όχι δύο για να πλαισιώσει τον Γιάννη Μιχαηλίδη, πρέπει να πάρει τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Πιθανότατα, έτσι όπως διαβάζω και εγώ στα ρεπορτάζ, ο Ισπανός Ελουστόντο να είναι ο ένας από αυτούς, με γεμάτες συμμετοχές. Έχει κάνει 9 χρόνια νομίζω στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας. Είναι ολικά 313 συμμετοχές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι φυσικά αναβαθμισμένο και ούτε συζήτηση για το αν συγκριθεί με το αντίστοιχο ελληνικό, αλλά θα πρέπει να δοθούν και ευκαιρίες και στα νέα παιδιά τα οποία μπορεί να έρθουν από πίσω, από τη δεύτερη ομάδα ή από την ΚΑΠΑ 21 ή από την ΚΑΠΑ 19, και όπου υπάρχει μπόλικο έμψυχο υλικό, και αν ο νέος προπονητής δουλεύσει με αυτούς και τους δώσει το περιθώριο να πλαισιώσουν την ομάδα, μπορεί να ξεπεταχθεί αυτό που χρειάζεται η ομάδα στη νέα περίοδο.
1: Ντίνο, για την περίπτωση του Γιαννούλη, τι λες?
0: Αρχικά είπα ότι εγώ στη θέση του Γιαννούλη δεν θα ερχόμουν πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεδομένως ότι έχει συμβόλαιο με την Augsburg.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο του γερμανικού πρωταθλήματος της Bundesliga με το ελληνικό. Αλλά αν ο ίδιος επιθυμεί να γυρίσει, και δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός έχει αποσύρει προς το παρόν και ενδεχομένως και στη συνέχεια το ενδιαφέρον του για τον ποδοσφαιριστή, τότε για τον ίδιο, εφόσον θέλει να πει πίσω στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος. Τώρα, αν η ομάδα του αξιώνει ένα ποσό που ο ΠΑΟΚ δεν δίνεται ή δεν προτίθεται να δώσει, ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια, τότε ο ΠΑΟΚ θα επιβιώσει και χωρίς ο Γιαννούλη, αλλά και ο Γιαννούλης μπορεί να συνεχίσει την πορεία του και στην Augsburg, αλλά μπορεί να αναζητήσει και την τύχη του, γιατί και αυτός δεν είναι μεγάλος, 31 ετών είναι, μπορεί να έχει ακόμα τουλάχιστον 3 γόνιμα χρόνια ποδοσφαίρου. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη διαφορά. Να το πω τώρα έτσι πως το σκέφτομαι λαϊκά. Αν ο Γιαννούλης πήγαινε στον Ολυμπιακό, πιθανότατα θα κέρδιζε και τη θέση του ακραίου αμυντικού στην εθνική ομάδα. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ, πιθανολογώ ότι θα είναι πάλι εφεδρικό στην εθνική ομάδα πίσω από τον
1: Τσιμίκα. Τσιμίκα.
0: Ναι, πίσω από τον Τσιμίκα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, το βλέπουμε και τώρα. Υπάρχουν οι επιλογές, υπάρχουν οι επιθυμίες, υπάρχουν οι κρίσεις και κάθε σύλλογος ο οποίος μπορεί να έχει μια έτσι πιο μεγάλη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί φέτος να μην πάρει μέρος στο Champions League απευθείας, αλλά έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέσω των αγώνων την πρόκρισή του, και αυτό είναι ένα μεγάλο εφόδιο όχι μόνο για την ίδια την ομάδα, αλλά και για τον κάθε ποδοσφαιριστή που θα κερδίσει χρόνο συμμετοχής στην νέα διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει με βάση έτσι τα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, να τα μαζέψουμε λίγο. Η παρουσία του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, ή μάλλον η απουσία του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, πόσο έχει επηρεάσει πιστεύεις την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και αν θες και τώρα?
0: Ναι, νομίζω ότι η απουσία του, η φυσική του παρουσία και η φυσική του απουσία είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, γιατί μπορεί να έχει εδώ τους εκλεκτούς και επιλεγμένους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν μέχρι ένα σημείο να οδηγήσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, την ομάδα, τον οργανισμό, το κλαμπ, όπως θέλουμε να το πούμε, αλλά είναι διαφορετικά να είναι ένας πρόεδρος, ένας μεγάλο μέτοχος, ένας ιδιοκτήτης κάθε μέρα ή τέλος πάντων συχνά μέσα στη βδομάδα, μέσα στα γραφεία, για να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές του και άλλο να περιμένει από τους επιτελείς, όχι βέβαια άμεσα του ποδοσφαιρικού τμήματος, το οποίο τώρα το επένδυσε με την παρουσία και του Λεωμάτος και την αναβάθμιση του Αντρέ Βιερίνια, αλλά να είναι παρόν ο ίδιος από τον έλεγχο του προσωπικού, από τις λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να κρίνουν την πορεία μιας ομάδας, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα μεγάλο σύλλογο. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι πρέπει και καλά να κάθεται σαν θυροφύλακας και να βλέπει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ή αν τα καζανάκια στις τουαλέτες τρέχουν και ο υδραυλικός δεν τα φτιάχνει, αλλά γι' αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για αυτή τη δουλειά τους. Θα πει κανείς ότι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κάθε μέρα στα γραφεία, τη στιγμή μάλιστα που προείσατε και έχει στον έλεγχό του μια ομάδα σαν την Nottingham Forest ή την Rio Ave? Όχι, αλλά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ με τον καινούριο της πρόεδρο, ο οποίος ήταν νυχθημερών στα γραφεία της ομάδας και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, πήγε πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και έδωσε τη σφραγίδα ότι μια ομάδα μπορεί να κινηθεί περισσότερο όταν έχει τον οδηγό της, τον ηγέτη της στο τιμόνι. Συνεπώς επηρέασε και σε ένα σημαντικό βαθμό η απουσία του Ιβάν Σαββίδη όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως τα δύο τελευταία, γιατί με βάση τα αποτελέσματα τα δύο τελευταία χρόνια ήταν τα μη αξιοποιήσιμα και ουσιαστικά τα αποτυχημένα για την ομάδα και την πορεία της.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, ας περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις και ίσως θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το άσο μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Νίκο, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

Αυτά. Αυτά λοιπόν από τον Ντίνο Καραμητρούση, νομίζω ήταν αναλυτικότατος και λεπτομερέστατος σε αυτά τα οποία μας είπε ο Ντίνος Καραμητρούσης, το οποίος κατά καιρούς μας δίνει έτσι το δικό του στίγμα για όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

τα πόλα διάσει, να έχει χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρει.